0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 69 96 71 47 61.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

κραίνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίρικα τα ρούχα σου ζητούσες.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Elo Mas.
3: Elo Mas χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL Pack 8,99. Elo Mas, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elo Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Είμαι κάπου μέσω πέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία αλλαγή. Κανείς να κινηθεί.

0: δεν πας πουθενά. Όταν
1: ραδιοφωνία και κλάδο 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ιρλανδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ως μια πιθανή λύση για την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος από τα data centers. Παράλληλα, πάντως, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η άμεση ενεργειακή της στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις ανανεώσιμες πηγές, όπως δήλωσε Ιρλανδός αξιωματούχος στο Euronews. Σύμφωνα με την Ιρλανδική Στατιστική Υπηρεσία, τα data centers απορροφούν σήμερα το 21 με 22% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει κοντά στο 31% στις αρχές της δεκαετίας του 2030 εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιρλανδία δεν παρήγαγε ποτέ πυρηνική ενέργεια, ενώ το 1999 απαγόρευσε και νομοθετικά την εγχώρια παραγωγή της, επικαλούμενη το διεθνές ιστορικό ατυχημάτων. Η Ιρλανδική κυβέρνηση επιμένει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε τεχνολογίες με άμεσα αποτελέσματα, όπως τα χερσαία αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και τα πρώτα υπεράκτια αιωλικά πάρκα της χώρας. Ωστόσο, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν άφησε εχμές τον Μάιο για μια νέα δεκτική απέναντι στην πυρηνική επιλογή. Λίγο αργότερα, μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν τη δαιμονοποίηση των data centers.

0: μια φορά σαν σήμερα.
1: 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. 1907. Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. 1925. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλλερς, που έγινε αργότερα γνωστός για τους ρόλους του ως επιθεωρητής Κλουζό. 1944. Εκτελείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι, ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα φρικτών βασανιστήριων, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. 1991. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της Χαράδρας του ΑΟΟΥ. Το δάσος αυτό δεν είχε καεί από το 40. Μάχη δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μία 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τα μέτρα δίνουν ανάσα στην κοινωνία. Ο επενδυτικός κουμπάρας είναι μεταρρύθμιση, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών στη Γερμανία μετά τη νίκη του AfD και πλήγμα για τον Μέρτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία Anhalt, γράφει το Reuters. Αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκικές τράπεζες για διευκόλυνση εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι Αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τους καταγραφείς πτήσεις από το φορτηγό αεροσκάφος της Amazon που συνετρίβει κατά την προσγείωσή τους στο Μαϊάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχει τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Augsburg και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνι και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και το Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τέλος στα σενάρια περί τηλεοπτικής του επιστροφής έδωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του Πάνου Αμαραντίδη. Ο πρωταγωνιστής παραδέχθηκε πως παρόλο που πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις για την εν λόγω τηλεοπτική σειρά, εν τέλει αποφάσισε να μην επιστρέψει στη μικρή οθόνη. «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί όπως είναι η ελληνική τηλεόραση το 2026 δεν με αντιπροσωπεύει. Εμένα η καριέρα μου έχει τελειώσει, ότι είναι να κάνω το έκανα», δήλωσε ο ηθοποιός. «Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, ενώ συζητάω να επιστρέψω στο θέατρο. Αυτό μπορώ να σας το πω, τηλεόραση όμως δύσκολο γιατί είμαι και κακομαθημένος εγώ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που έκανα τότε με αυτά που γίνονται σήμερα», πρόσθεσε. Τη στροφή της σε μια πιο τολμηρή δημόσια εικόνα συνεχίζει να υποστηρίζει η Κάρα Ντελεβίν, η οποία αυτή τη φορά ποζάρει τόπλες από το κρεβάτι της. Στη νέα της ανάρτηση στα social media, η 34χρονη εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα γκρι σόρτς, κρατώντας την αγκαλιά της τη γάτα της. Στην ίδια σειρά φωτογραφιών συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φυλά τη σύντροφό της Μίνκε, καθώς και μια εικόνα από τη στιγμή που απολάμβανε τον ήλιο στο μπαλκόνι. Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν ήταν μαθήτριες σε οικοτροφείο στο Χάμπσαϊρ. Η νέα ανάρτησή της έρχεται μετά την αποκαλυπτική φωτογράφησή της για το Playboy και την κυκλοφορία του teaser για το τραγούδι της Crazy Baby. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται τόπλες πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, ενώ σε άλλα πλάνα χορεύει με εσώρουχα και καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της. Η ίδια αφιέρωσε μάλιστα το τραγούδι σε όποιον υπήρξε ποτέ μη φυσιολογικός.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικός σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

γεμάτα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 4 με 5, στα πελάγι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Λίμνος Ρέθυμνο Καβάλα Μύκονος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Χανιά, 34 Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα Κέρκυρα, 37 Άρτα, 39 Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός και σήμερα συντροφιά σας. Αυτήν εδώ την Τρίτη που ο μήνας έχει 8. Στο φεγγαράκι κοιτάς. 8 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά και καλά. Δε στα παγόδες πινούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία μας, γέννηση της Θεοτόκου. Πολλές εκκλησίες γιορτάζουν σήμερα σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλη την Ελλάδα. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη το Σαντοριναίο και θα του πω ότι χθες τελικά δεν μπόρεσα να πάρω τη λίστα. Θα την πάρω σήμερα το πρωί μόλις τελειώσω την εκπομπή. Οπότε το κρατάω για να σας πω το μεσημέρι ποιες εκκλησίες γιορτάζουν σήμερα εδώ στην Άξο. Καλημέρα Μανώλη, χρόνια πολλά και σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Τυπικός, τυπικότατος ο Μανώλης έφερε τη λίστα με τις εκκλησίες που γιορτάζουν το μήνα Σεπτέμβρη στην ώρα τους. Στην ώρα της. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και η Δέσποινα, λέει εδώ. Εγώ θα στείλω ευχές, παρόλο που ξέρω κάποιες δεσποινούλες που γιορτάζουν το 15 Αύγουστο. Θα ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά στο γενέθλιο, στην Τσαμπίκα και στον Τσαμπίκο. Σήμερα γιορτάζει Κυρόδος, ε. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 ακριβώς και πρώτα ο Θεός θα δύσει στις 19:44, δηλαδή 8 παρατέταρτο. Η σελήνη είναι 26 και κάτι ημερών και έχω να σας πω με μεγάλη μου λύπη ότι δυστυχώς η ημέρα έχει μικρύνει πολύ. Και τώρα πια, ναι, μετράμε αντίστροφα για τον άλλο μήνα, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης, ναι, που θα αλλάξει και η ώρα, δυστυχώς, ξαναλέω, γιατί αυτή η χειμερινή ώρα εμένα καθόλου, μα καθόλου δεν μ' αρέσει καθόλου. Μα τώρα ξυπνάς και είναι νύχτα, γυρνάς στο σπίτι σου μετά τις υποχρεώσεις σου και όλα αυτά είναι πάλι νύχτα. Μα ώρα είναι αυτή, το χειμώνα, Σταματήστε πια να την αλλάζετε την ώρα, κρατήστε την τη θερινή, επιτέλους. Αυτές οι αλλαγές έγιναν το καιρό εκείνο για άλλους λόγους, για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και ούτω καθεξής. Τώρα δεν παίζουν αυτά, δεν ισχύουν. Σταματήστε πια, καθιερώστε τη φερινή ώρα να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε, μπερδευόμαστε κιόλας. Άντε. Αυτό θα το αποφασίσουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Κάτι παλιά... Ναι, μάλιστα, εγώ είμαι η Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 10 όπως κάνουμε κάθε πρωί και εσείς τι κάνετε, με βρίσκετε στα social media. Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στην Γρότα της Νάξου. Καλημέρα Βασιλικούλα, καλό στο φίλο μου. Μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι καλός άνθρωπος ο Νικός. Όχι, δεν είναι καθόλου καλός άνθρωπος. Το να σου στέλνει πρωί-πρωί φωτογραφία από το φούρνο Λαγογιάννη που έχει, μου έχει φωτογραφίσει. Τι είναι αυτά τώρα. Κάτσε τώρα να τα περιγράψω. Είναι κάτι πράγματα σαν μικρά τσουρεκάκια. Φανταστείτε τα έτσι. Και έχουν από πάνω. Το ένα έχει κρέμα με βύσσινο. Το άλλο έχει μια άλλη κρέμα, πιο σκούρα. Αυτό τώρα είναι μαρμελάδα, κάτι μαρμελάδα. Δεν ξέρω τι μαρμελάδα είναι αυτή, μπορεί να είναι φράουλα. Το πιο πιθανό είναι να είναι φράουλα. Και παραδίπλα έχει κάτι άλλο που έχει από πάνω. Καραμέλα και μπισκότο τριμμένο. Αυτά πήρε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ο Νίκος, πολιτική προστασία παιδί μου, πρέπει να παίρνουμε δυνάμεις, πρέπει να παίρνουμε ενέργεια από το φούρνο Λαγογιάννη σήμερα το πρωί. Τέτοιος άνθρωπος είναι. Καλημέρα Νικόλα, καλή ακρόαση. Και μου έχει γράψει, μου έχει κοτσάρει και με μεγάλα βήματα πάνω από αυτά που σας είπα τώρα πριν από λίγο. Καλημέρα, καλή εκπομπή.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα 8 είπαμε ο μήνας, έτσι κοντά μας η καλύτερη, εννοείται κοντά μας όπως κάθε μέρα ο φούρνος Λαγογιάννη. Κοντά μας τα σούπερ μάρκετ My Market, 4 σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Κοντά μας η πτηνοτροφική Άξου με τα καλύτερα αυγά που τα γεννούν κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες στα κτήματα στο Αγερσανί. Αγερσανιώτισσες οι κοτούλες. Κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Άξου. Κοντά μας και τα καλύτερα παιδιά του πλανήτη. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Χρήστος νούμερο 1 και ο Χρήστος νούμερο 2 από το Φραγκόσικο βεβαίως στο Φιλότι, εκεί στα ημιωρινά της Νάξου, που βρίσκεται ένα σημείο αναφοράς. Ένα σημείο στο οποίο θα πάτε να γευτείτε τον καφέ σας, το πρωινό σας, το χυμό σας, το σπιτικό αναψυκτικό σας, το κοκτέιλ σας και φυσικά το φαγητό σας. Ιδιαίτερες γεύσεις, όλα τα πιάτα φτιαγμένα με επιλεγμένα ναξιώτικα αυθεντικά προϊόντα και με τις πινελιές των παιδιών που κάνουν τα θαύματά τους και πολύ καλά κάνουν. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη. Έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά και μου το λέει όλος ο κόσμος. Όποιος πηγαίνει στο Φραγκόσικο μου λέει και με συναντά κόσμος, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ρε Μαντώ καλά τα λες. Εγώ δεν ξέρω τι λέω, εγώ το ξέρω γιατί έχω πάει. Φραγκόσικο στο Φιλότι.
1: Αμέτρητες φορές, την καθεμία από αυτές, εσύ μικρή μου είπες yes και είτε

0: Ο Νίκος επιμένει, ο κύριος πολιτική προστασία επιμένει και μου στείλε πριν από λίγο και δύο κρουασανάκια και δύο τυροπιτούλες που είναι αυτά το τύπου κουρού ολικής, που μέσα αυτά θα είναι τώρα μυζήθρα, θα έχουν ναξιώτικοι, δεν ξέρω τι έχουν. Πάντως σήμερα ο Νίκος το παραξήλωσε στο φούρνο, λέγω Γιάννη. Χαλάλη σου Νικόλα, χαλάλη σου. Έχεις κάψει θερμίδες αυτές τις μέρες με τις περιπολίες που έχετε κάνει? Και μιας και μιλάω για περιπολίες, παιδιά, τον ούσος, γιατί σήμερα θα έχουμε πτάρι, βλέπετε, πρωί-πρωί ξεκίνησε ο βοριάς. Θα έχουμε πτάρι γεμάτο εδώ στην Άξο, οπότε το νου σας μην την πατήσουμε τώρα στο τέλος. Προσέχουμε πάρα πολύ, δεν συνεχίζουμε να είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, ε? Οι καιρικές συνθήκες βλέπετε πως είναι, βλέπετε πως είναι ο καιρός. Έχουμε και, έβλεπα σήμερα το πρωί φωτιά, καθίστε να σας πω που έχει φωτιά τώρα, είναι σε εξέλιξη. Κάπου είδα τώρα, κάπου είδα ότι έχει φωτιά. Σιγά μη δεν είχε, αφού φέτος μας έχει αλλάξει τα φώτα ο βοριάς. Είμαστε και εμείς απρόσεκτοι. Κάποιοι πάνε και τέλος πάντων τα έχουμε δει και αυτά. Και βάζουν φωτιά επίτηδες. Τα έχουμε δει και αυτά. Πώς το είπε η κυρία, δεν ήτανε? Δεν ήμουν, λέει, ευχαριστημένη από τη δουλειά μου, λέει. Είχα έπλητα, έπληξη μεγάλη και έβαλα φωτιά. Λοιπόν, μου στείλε το χάρτη ο Νίκος και πάλι στο πορτοκαλί σήμερα. Πορτοκαλί σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Πορτοκαλί λοιπόν οι Κυκλάδες, η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου και όλη η Κρήτη και η Νότια Πελοπόννησος. Στο πορτοκαλί, οπότε προσέχουμε απίστευτα, προσέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ξύπνησες άσχημα.
0: Περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Τι κάναν οι αγάπες.
0: Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες. Από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.
1: Μέρες σου αλλάξανε και γίνανε.
0: Καλημέρα στην Άνδρο, στη Σύρο, στην πρωτεύουσα, στην Αρχόντισσα. Από το βορρά θα πάω στο νότο και θα πω καλημέρα στην Ανάφη, στη Σαντορίνη και στην Ανάφη. Αμέσως μετά θα πάω στα ανατολικά και θα πω καλημέρα στην Αμοργό, στη Δονούσα.
1: Και απογοήτευση.
0: Και αμέσως μετά θα πάω στα δυτικά και θα πω καλημέρα στη Μήλο. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στα παιδιά του Παμιλιακού. Καλημέρα Τέση.
1: Σε ένα παγιάτικο σώμα.
0: Καλημέρα στο Βασίλη τον Παπικοινό. Αχ, αυτός ο Βασίλης τι μας κάνει κάθε μέρα με τα μαγειρέματά του.
1: Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου είχα

πέταξε λέξε με όλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά.

0: βοήθεια από την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες.
1: Λοιπόν, καλός χαμός και σήμερα στο διαδίκτυο, σε Facebook, σε Instagram, σε Viber, σε SMS. Ένας καλός, βρε καλός στο Γιουλάκι, καλημέρα εκεί στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα, καλημέρα και στη Λαμπρινή. Καλημέρα στο, στη, ραντάρ, για να δω, για να τσεκάρω. Αμέ, αμέ, αμέ, καλημέρα ραντάρ μου, καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης.
0: Στον αδερφό του,
1: στο Δημήτρη το φίλο μου. Για να τσεκάρω λίγο, εκτός από εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή, ποια έχετε γενέθλια σήμερα. Για να πω χρόνια πολλά, είπαμε τη γιορτή είναι σήμερα, έτσι μεγάλη γιορτή. Πολλοί κόσμος και κοσμάκης από εσάς θα βρίσκεται στην εκκλησία. Χρόνια πολλά και καλά στον Κώστα, ο οποίος έχει γενέθλια. Στον Παρασκευά το φίλο μου από το Κουφονήσι. Στον Μάριο, στο Γιώργο, στο Γιάννη. Καλημέρα στον Ιάκωβο και χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Φλώρα. Καλημέρα σας. Χρόνια σας πολλά και καλά.
0: Από κοιμιάσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρθένερ τη σελήνη.
1: Βοήθεια όλου του κόσμου που θα πάει στις κλεισίτσες σήμερα να ανάψει κεράκι. Άντε μπράβο, ανάψτε και ένα κεράκι για μας. Εγώ πάντως εδώ θα είμαι μέχρι τις 10 να σας κρατάω συντροφιά, εσάς που δεν θα πάτε ή που τέλος πάντων αυτό ραδιόφωνο είπαμε. Όπου και να πηγαίνετε, ραδιόφωνο μαζί σας. Στην παραλία θα πάτε, ραδιόφωνο μαζί σας. Για ψώνια θα πάτε, ραδιόφωνο μαζί σας. Στη δουλειά θα πάτε, το ραδιόφωνο οπωσδήποτε, διότι όπως νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Και χαρούμενος άνθρωπος χωρίς ραδιόφωνο δεν παίζει. Oh. Όχι μέσα στην εκκλησία, καλέ. Όχι μέσα στην εκκλησία. Στον δρόμο. Μέχρι να φτάσεις, βάλε και τα ακουστικά στα αυτιά σου και άκου ραδιόφωνο.
0: Καθένας και με τα δικά του ζόρια. Δεν κλαίνε στο κατάστρωμα τα γόρια.
1: Θα πας στην εκκλησία, πεις Παπαγιάννη μου, μη φωνάζεις δυνατά, ακούω ραδιόφωνο.
0: Τα γόρια.

Ταξίδα τα Δελφίνια. Λοιπόν, στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, για να δούμε ακριβώς τις καιρικές συνθήκες σήμερα. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Έχει πέσει η θερμοκρασία, είναι και το βοριαδάκι το οποίο είναι ενισχυμένο, οπότε τώρα το πρωί και το βράδυ μια ζακετούλα τη χρειαζόμαστε. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 27 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με βόρειους ανέμους 6 και τοπικά 7 μποφόρ εδώ στην περιοχή μας. Ο ουρανός θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πεντακάθαρος. Πεντακάθαρος θα είναι και αύριο με 5 μποφόρ, βόρειους ανέμους και ξανά 27 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στους 29 βαθμούς την Πέμπτη, με ξανά βόρειους ανέμους, δεν αλλάζει κάτι, 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Βοριάς και την Παρασκευή πεντάρι. Με 30 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία και καθαρό πεντακάθαρο ουρανό. Το Σάββατο βλέπω ξανά 28 με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους όμως, 4 και τοπικά 5 μποφόρ και με καθαρό ουρανό. Και την Κυριακή, και δεν θα περιγράψω άλλο, 30 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη 2 και τοπικά 3 μποφόρ. Και ο ουρανός θα είναι και πάλι πεντακάθαρος και παιδιά, το νου σας, πολλά κουνούπια. Γιατί όσο μειώνεται η ένταση των βορείων ανέμων, τα κουνουπάκια κάνουν πολύ πιο εύκολα την επίσκεψή τους. Να λουστείτε με αντικουνουπικά. Αυτά τα σπρέι, αυτά, τέλος πάντων, που ψεκάζεσαι και δεν σε πλησιάζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, αυτά τα κουνούπια γιατί είναι επιλεκτικά. Γιατί σε κάποιους πάνε και τους αλλάζουν τα φώτα και σε κάποιους άλλους ούτε καν τους πλησιάζουν. Δεν ξέρω με τι έχει να κάνει, με το αίμα, με το. Δεν ξέρω. Πάντως, εμένα με προτιμούν τα κουνούπια.

Ωραιότατα λοιπόν στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Φαντάζομαι έχετε δει λίγο πολύ τι συμβαίνει σήμερα, δηλαδή την ειδησιογραφία της ημέρας. Έχουμε τώρα τις εξειδικεύσεις των μέτρων από αυτά που εξήγηλε τέλος πάντων ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε και τον κύριο Πιερακάκη χθες για όλα όσα αποφασίστηκαν για μισθωτούς, για συνταξιούχους, για δημοσίους υπαλλήλους, ποιοι κερδίζουν περισσότερο. Έχουμε και το χρονολόγιο πλέον των αυξήσεων των αποδοχών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και φυσικά έχουμε και τις κατηγορίες που μένουν εκτός. Εκτός μένουν και τα νησιά μας, ενώ ότι η νησιωτικότητα, κατά την άποψή μου, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι χωριά με συγκεκριμένο αριθμό, κάτω από συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων, απαλλάσσονται από τον, οι κατοικοί τους απαλλάσσονται από τον ένφια, από το χαράτσι, όπως θα λέτε πείτε το. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι η νησιωτικότητα και πάλι μπήκε στην άκρη. Πες μου γιατί. Τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό, παιδιά, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό το θέμα. Πες μου γιατί. Μάλλον θα πρέπει να μας απαντήσουν οι βουλευτές μας, οι βουλευτές των Κυκλάδων και οι αρμόδιοι, οι κυβερνητικοί δηλαδή, γιατί η νησιωτικότητα, ο όρος νησιωτικότητα έχει πάει πλέον στις καλένδες.

Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά, παιδιά, για να πάμε σιγά σιγά να δούμε όχι, να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Πάμε λοιπόν στο 1331, ο Στέφανος Δουσάν ανακηρύσσεται, λέει, βασιλιάς της Σερβίας. Το 1479 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, καταλύοντας την Παλατινή Κομιτεία της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Το 1504 πραγματοποιούνται στη Φλωρεντία τα αποκαλυπτήρια του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Φλωρεντία, τι όμορφη πόλη. Είναι ένα μουσείο όλη η πόλη. Αν σκοπεύετε να κάνετε κάποιο ταξίδι και δεν έχετε κάνει το ταξίδι αυτό, δεν έχετε πάει στη Φλωρεντία, παιδιά, το συνιστώ, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1565 οι Οθωμανοί άρουν την πολιορκία της Μάλτας που ξεκίνησε στις 18 Μαΐου. Επίσης σαν σήμερα μία πυρκαγιά σε αχυρή.

0: ευτυχισμένη.
1: 1905, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζει την Καλαβρία στην Νότια Ιταλία, σκοτώνοντας 557 άτομα.
0: Στην καρδιά μου τη
1: το 1922 οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στη Σμύρνη. 5 μέρες αργότερα ακολουθούν οι καταστροφές και οι σφαγές.
0: Μου με πετάς και με χαλά.
1: Το 1941 σαν σήμερα αρχίζει η πολιορκία του Λένιγκραντ. Οι γερμανικές δυνάμεις αρχίζουν την πολιορκία του Λένιγκραντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Αυτό που ζω.
1: Το 1943 ο Αμερικανός στρατηγός, ο Άιζενχάουερ, ανακοινώνει δημοσίως την ανακοχή των συμμάχων με την Ιταλία. 1944. Οι Γερμανοί εκτελούν στο Άλσος Χαϊδαρίου 28 Έλληνες αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και τη Λέλα Καραγιάννη.
0: Μη μου λες ότι αυτά που θες είναι μεγάλα. Και αυτά που νιώθω...
1: Το 1966, σαν σήμερα, προβάλλεται το στενό επεισόδιο. Το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας. Φαντάζεστε όλοι, το Star Trek.
0: Θα την ψάξεις για να γίνουν όλα όμορφα μαγικά. Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Η Βόρεια Μακεδονία γίνεται ανεξάρτητο κράτος από την Ιουγκοσλαβία. Έτσι αποφασίστηκε σε δημοψήφισμα, αυτό έγινε το 1991.
0: Μπορείς κλειδί σε ένα κελί.
1: Και έτσι κλείνουμε τα γεγονότα της ημέρας.
0: Μια πόρτα, χρόνια τράβαγα και ρώτα, αυτή την πίεση αυτή.
1: Καλώς την Ονά μου την Καμαριανή, καλημέρα, καλημέρα Αποστόλη, Πάτρα, Πινελόπη, καλή σου μέρα. Ο Ανέστης είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, χαμός.
0: Έχω μια μέρα δροσερή. Όλο με κόβει σαν γυαλί. Μες στη ζωή μου τη θλιμμένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Μες της καρδιάς μου.
1: Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, λέω να σας πάω σε ένα ταξιδάκι. Ένα ταξιδάκι στα νησιά μας. Αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά να επιστρέψω, να κλείσουμε αυτή την ενότητα και να πιάσουμε την επόμενη. Ποια είναι, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλέ να μην ξέρετε τι γίνεται. Μα τώρα. Θα πάτε το απόγευμα στο Φραγκόσικο να φάτε κάτι τι. Θα καθίσετε, θα συναντήσετε 5 ανθρώπους, να μην ξέρετε τι έχει συμβεί. Γίνεται ρεζίλι. Δεν τα επιτρέπω εγώ αυτά. Όχι.

Νάτες και οι μεροβιγλιανές. Καλημέρα Κατερινούλα μου, καλημέρα Ειρήνη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Στο λιμανάκι της... Έχει σήμερα Κατερινούλα η εγγονή σου γιορτή. Α, και γενέθλια και τη λένε και Δεσποινούλα. Χρόνια πολλά Κατερινούλα μου, να την εχαίρεστε. Να είναι γερό και καλότυχο το παιδί. Μα θα τη στείλω και τραγουδάκι τώρα εγώ. Μα πώς θα γίνει μετά τις διαφημίσεις. Κάτσε εδώ εσύ, κάτσε εδώ, πρόσεξε καλά το νου σου, το νου σου.

0: στο αναπάντητο.
1: Και κουβαλάω την ευτυχία. Μόνο αυτή.
0: Σε μια βαλίτσα.
1: Γιάννης Παπαγεωργίου σε μια βαλίτσα. Βάζει την ευτυχία και παίρνει δρόμο. Έρνει δρόμο για τα νησάκια μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Εννοείται ότι και σήμερα είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων.

0: Μάθημα ζωής αυτό, ε. Μικρό, μικρό ποδήλατο. Ένα μικρό ποδήλατο και ένα μικρό παιδί μικρό, είδαν το πρόβλημα και τι κάνανε, το έλυσαν αμέσως. Έκαναν βόλτα στη ζωή. Το στέλνω με πολύ αγάπη στην εγγονή της φίλης μου της Κατερίνας της Μεροβιγλιανής, που σήμερα έχει γενέθλια και γιορτή. Χιλιόχρονη να είναι, Κατερίνα μου, να είναι γερό το παιδί, να είναι καλότυχο. Και εσείς όλοι να είστε καλά και να την καμαρώνετε, να την καμαρώσετε να κάνει αυτό που εκείνη επιθυμεί, γιατί μόνο έτσι θα είναι ευτυχισμένη. Χρόνια πολλά!
1: Μικρό, μικρό παιδί, είδαν το πρόβλημα το άλυτο και κάναν βόλτα στη ζωή.

0: Λοιπόν, έδωσα παραγγελιά στο φίλο μου τον Αντώνη. Ιωάννα, ακούς, άκουσε το και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί από την Παρασκευή που θα ξεκινήσετε να πηγαίνετε τα πιτσιρίκια στο σχολείο και θα τους λέω καλημέρα νωρίς-νωρίς. Θέλω η Ειρήνη να ξεκινήσει πάλι να μου λέει όχι καλημέρα, γιατί λέει καλημέρα τώρα. Σε λίγο θα λέει ημέρα. Θέλω να μου λέει ξανά καλημέλα. Μου έχει λείψει αυτό. Τίποτα, έδωσα παραγγελιά στον Αντώνη. Του λέω θα τη πει να μου λέει καλημέλα.
1: Δεν το γνωρίζω ούτε.
0: Έτσι την έμαθα την Ειρήνη. Τίποτα, θα πάει 18 χρονών και θα μου λέει καλημέλα.
1: Είναι τίποτα καλέ τρομακτικό.
0: 18, 20, όσο τέλος πάντων.
1: Και αυτό που
0: όσο θα κάνω εγώ εκπομπή, γιατί αν κάνω εκπομπή για πολλά χρόνια ακόμα, θα ζητήσω από την Ειρήνη όσο χρονών και να είναι να μου λέει καλημέλα.
1: Ήταν το πρόβλημα το
0: είμαστε ήδη στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι γεννήθηκαν παιδιά σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή από τη ζωή, για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα. Και μιας και ακούμε ένα τραγούδι που μιλάει για μια μαγική αυλή. Μαγικές αυλές στην Άξο έχουμε πολλές. Η μία, σας είπα πριν, είναι στο Φραγκόσικο, έτσι. Μαγική αυλή, μες στα πευκάκια, μες στο πράσινο, μες στη δροσιά. Με καλούς ανθρώπους εκεί, με χαμόγελα πλατιά που σας υποδέχονται τα παιδιά, τα αγόρια, τα όμορφα. Μαγική αυλή έχουμε και στην πλάκα από το φούρνο Λαγογιάννη, παρακαλώ. Εκεί που πάμε να πάρουμε το πρωινό μας. Πάμε κατά το. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, τέλος πάντων. Θα πας να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα, ρε παιδί μου, θα πεινάσεις μετά. Δεν θες κάτι να φας. Πού θα πας? Στο φούρνο Λαγογιάννη θα πας. Και αν έχετε και μαγική αυλή στο σπίτι σας, ξέρω κάτι μαγικές αυλές, πάρτε αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου. Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, στα My Market, παιδί μου. Πήγαινε, πάρε αυγά από της πτηνοτροφικής Νάξου, φτιάξε μια ωραιότατη ομελέτα, βγες στην αυλή σου και φάτην.

Λοιπόν, βλέπω κάτι φωτογραφίες τώρα στο διαδίκτυο που είναι έτσι πάρα πολύ όμορφες. Ετοιμάζονται οι εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά να ξεκινήσουν, φρεσκάρουν την ύλη γενικότερα, να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Θα ευχηθώ καλή δύναμη και στους εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν ξεκινήσει. Έχουν εντάξει τις υποχρεώσεις τους, οι υποχρεώσεις τους έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες. Καλή δύναμη και σε εσάς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, παιδιά, όλοι, σε όλους τους γονείς, τα παιδιά. Α, τα παιδιά είναι τώρα ενθουσιασμένα. Έχουν πάρει τα σχολικά τους ήδη, τα ρουχαλάκια τα καινούρια, θα πάρουν και βιβλία τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Και ξεκινάμε, μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς τώρα, θα αρχίσουμε. Προσέξτε, έχετε το νου σας το πρωί, μην ξεχάσω κανένα πρωί να πω καλημέρα στα πιτσιρίκια. Δεν θα με ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας. Πάω να κλείσω την ενότητα επιτέλους. Πάω να σας πω ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Να ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω τώρα, να ξεκινήσω από... Ναι, Έλληνας ηθοποιός Τζαβαλάς Καρούσος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1904, ήταν και αγωνιστής της αριστεράς. Επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1914 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος Δημήτριος. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκος Καρβέλας, Έλληνας συνθέτης, μουσικός συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, τα πάντα όλα. Ο Νίκος Καρβέλας γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1961 ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος, Αλέξης Αλεξίου, Έλληνας ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, γεννήθηκε το 1963. Ο Μάρκος Σεφερλής γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, το 1968. Ο Μάριος Αγαθοκλέους, Κύπριος ποδοσφαιριστής, το 1974. Σαν σήμερα γεννήθηκε, για να δω αν έχουμε κάτι άλλο, εντάξει, κλείνουμε με αυτά. Και θα πάμε σε λίγο να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Η μαγική αυλή λοιπόν και αμέσως μετά, Αρλέτα από τα παλιά, με τον Μπάρτο Ναυάγιο, εκεί που βρέθηκε να τα πίνει λέει με έναν Άγιο, στα 38 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

Καλώ το φίλο μου το Δημήτρη. Μα σου λέω τυπικότατο ο Δημήτρη. Κάτσε να του απαντήσω του ανθρώπου τώρα. Κάτσε να το βάλω. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, όλη μέρα. Δημήτρη, παιδί μου, από τη Λαμπρινή. Τυπικό, τυπικότατο. Η Μαριλού που είναι σήμερα. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, ε. Βαρύ το σεντόνι, ε.

δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Και είπε όχι, εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθος. Άρα εδώ είναι το μέρος για τον Άγιο. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Λέλα Καραγιάννη, τα είπαμε και στα γεγονότα, 1944, Ελληνίδα αντιστασιακός, αρχηγός της οργάνωσης Μπουμπουλίνα. Συνελήφθη από την ειδική ασφάλεια και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας. Σόλων Γκίκας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, έφυγε σαν σήμερα το 1978. Ηλίας Βασιλιάς, Έλληνας συγγραφέας, έφυγε το 1982 και Τρίφωνας Τζανετής, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής, έφυγε το 1998. Πιέρ Μπερζέ, Γάλλος επιχειρηματίας το 2007. Και τέλος το 2022, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή Βασίλισσα Ελισάβετ II, μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας των Εθνών, της οποίας ήταν και επικεφαλής, ενώ ήταν επίσης υπέρτατη κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας. Ξέρετε πότε ανέβηκε στο θρόνο η Ελισάβετ? Το 1952. Βασίλευσε για 70 χρόνια και 214 μέρες. Περίμενε ο Κάρολος, περίμενε. Τέλος πάντων, έγινε βασιλιάς. Αχ, χτύπαγε και το τηλέφωνο, δεν το πρόλαβα, ζητώ συγγνώμη, όποιος έπαιρνε τηλέφωνο, εδώ είμαι, ξαναπάρτε.

Ωραιότατα λοιπόν, στα 42 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, συνεχίζομαι αυτό εδώ. Διασκευή το τραγούδι, όμορφη όμως, καλοκαιρινή θα έλεγα. Και ξαναλέω, το καλοκαίρι καλά κρατεί. Σήμερα είναι, έχει 8 μήνας. Ωραία λοιπόν, είναι σήμερα 39 Αυγούστου. 39 Αυγούστου.

Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι σήμερα, εκτός από Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, είναι λέει και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Και είναι και Εθνική γιορτή στην Ανδώρα. Να μην σας τα πω αυτά, να μην τα ξέρετε, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει εκτός από το γενέσιο της Θεοτόκου. Βλέπω εδώ σήμερα ότι είναι και του Αθανασίου Νεομάρτυρος του εν Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης, μαρτύρων Αρτεμιδόρου Ρουφιανού Ρούφου και Σεβίρου και Οσίου Σοφρονίου Επισκόπου εν Ιβηρία.

σε ό,τι αφορά το γρηγοριανό ημερολόγιο, 251η ημέρα η σημερινή. Έχουμε διανύσει δηλαδή 251 ημέρες του έτους. Έβλεπα χθες, μιας και το λέω αυτό, ότι... Άλλο πάλι και τούτο, στη Μύκονο λέει στήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εντάξει, τώρα είναι να τρελαίνεται κανείς. Για αυτούς που αγαπούν τα Χριστούγεννα, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τώρα να στολίζουν. Βέβαια, Σεπτέμβρης μήνας. Βέβαια θα μου πεις με τι να το στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο Σεπτέμβρη μήνα. Άντε ρίξε πάνω δύο μπρατσάκια, ένα σωσίβιο, δύο βατραχοπέδιλα. Κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα. Το φετινό καλοκαίρι ήταν λίγο περίεργο. Ήταν περίεργο σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Ενώ σε κάποιες περιοχές της χώρας είχαμε πολύ ζέστη, στα δυτικά της χώρας κυρίως, εμείς εδώ στο νότο, λόγω των βορείων ανέμων που δεν μας άφησαν σχεδόν καθόλου, δεν καταλάβαμε ιδιαίτερη ζέστη. Ένα πράγμα θα σας πω: το air condition που έχω στο σπίτι άναψε φέτος το καλοκαίρι μόλις 2 φορές. Πέρυσι, του δώσα και κατάλαβε. Και μιας και μιλάω για air condition, πού θα πάμε να πάρουμε καινούριο ενεργειακό που εξοικονομεί ρεύμα, οικονομικότατο air condition, γιατί το χρειαζόμαστε και το χειμώνα. Τώρα δεν είναι ερωτήσεις αυτές, η απάντηση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Μιλενάξου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Εκεί που θα βρείτε τα πάντα, θα βρείτε κουζίνες, θα βρείτε πλυντήρια, θα βρείτε ψυγεία, θα βρείτε στεγνοτήρια, θα βρείτε απορροφητήρες, θα βρείτε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεστε. Οι καλύτερες μάρκες με την καλύτερη εγγύηση. Ψυγείο λέει Liebherr, 10 χρόνια εγγύηση. Άκου τώρα, 10 χρόνια εγγύηση. Υπέροχα παιδιά που σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν, να σας ενημερώσουν και να σας διαβάσουν την ακτινογραφία σας για να καταλάβουν ποιες είναι οι ανάγκες σας και να σας δώσουν την καλύτερη ηλεκτρική συσκευή. Τίποτα περιττό, τίποτα λιγότερο. Τώρα περιμένουμε κι άλλα κι άλλα, περιμένουμε τη χειμερινή κολεξιόν. Σε λίγο θα έχουμε κι άλλα προϊόντα στη μήλε της Νάξου, οπότε περάστε μια βόλτα, όχι μόνο επειδή θέλετε να ψωνίσετε κάτι, αλλά για να δείτε κιόλας και να πάρετε ιδέες, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία μας κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη και δεν τα γνωρίζουμε. Μήλε Νάξου, εδώ στην Οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιο.

Έχω και το Μιχάλη που μου έδωσε, μιλάμε αυτό το φως που μου έδωσες Μιχάλη μου, που κρατάει η αυτονομία, δεν θυμάμαι πόσες ολόκληρο 24ωρο και βάλε. Άμα κόβεται το ρεύμα, μου λέει, τώρα αυτό μου το είχε δώσει ο Μιχάλης, μια εποχή που δεν είχαμε και πολλές διακοπές ρεύματος εδώ στην Άξο. Λέω, ρε Μιχάλη μου, του λέω, ανάβω ένα κεράκι, γίνεται κεράκι, μου λέει, πάρε αυτό εδώ πέρα να ξεστραβωθείς. Τέλος πάντων το πήρα και φέτος το χρησιμοποίησα. Καλά, καλά. Και μετά, επειδή μου τα άψαλε, μου λέει, θα σε αποζημιώσω, παιδί μου. Και έρχομαι σήμερα το πρωί στο στούντιο και τι να δω μπροστά μου. Ντοματάκια. Ντοματάκια, γιατί έχουμε και περιβόλι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Βεβαίως. Ντοματάκια. Να σε καλά, Μιχάλη, να σε καλά. Να τα ξέρεις, θα τα φάω στην υγειά σου. Πού να σας πάω τώρα. Είμαστε ήδη στα 49 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Λέω να σας πάω εδώ. Όχι για να ξυπνήσω την Πανομερίτησα. Η Πανομερίτησα έχει ξυπνήσει σήμερα, γιατί είναι στην Κερά Παναγιά, εκεί στους Μπαξέδες, πριν από τη μία που γιορτάζει.

Λοιπόν, άνοιξα τώρα εδώ να δω λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δω πώς αποτυπώνεται η δισεογραφία της ημέρας στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής βασικό κεντρικό θέμα η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της AFD. Η συμπρόεδρη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία και ο υποψήφιος της παράταξης για την Πρωθυπουργία της Σαξονίας, σε συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο μία ημέρα μετά τις κρατηδιακές εκλογές. Η σαρωτική νίκη της AFD έρχεται να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο σε συνδυασμό με την μεγάλη πτώση του CDU. Έχουμε δηλαδή ανατροπές, έχουμε καινούργια έτσι δεδομένα και στη Γερμανία. Επίσης, ένα θέμα που φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σχετίζεται με τα δικά μας, εννοείται. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και το δίλημα της ακυβερνησίας. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Για να δω λιγάκι αν έχουμε κάτι άλλο έτσι να σας μεταφέρω. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Η Τουρκία αυξάνει λέει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα, παρακαλώ. Και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Βρετανία, όταν εκατοντάδες ακροδεξιοί επιχείρησαν να εμποδίσουν την άφιξη μικρού σκάφους με 140 μετανάστες, το οποίο είχε εντοπιστεί στη Μάνχη και κατευθυνόταν προς το μεγάλο λιμάνι της Νότιας Αγγλίας. Έχουμε και αυτά. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Κεντρικός τίτλος, ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους συνταξιούχους, τι θα ισχύσει δηλαδή για όλους αυτούς, για τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους τρίτεκνους, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, τους εκμεταλλευτές ταξί, τη νέα γενιά, τους πολύτεκνους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους μικρούς οικισμούς. Και εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ναι, θα σταθώ λίγο παιδιά, θα σταθώ λίγο σε αυτό, κάτσε λίγο να ανασκουμποθώ, διότι με το συγκεκριμένο θέμα, με τις απάτες τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε και σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή με τον Νικόδημο Τολιανό, το μεσημέρι. Γιατί παρατηρούμε, παρατηρείται και στην Άξο έξαρση σε όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή πάρα πολλά περιστατικά εξαπάτησης πολιτών. Τι γράφει λοιπόν, θα τα πούμε τώρα αργότερα αυτά για το τι θα κάνουμε το μεσημέρι, θα μιλήσουμε με έναν αρμόδιο για το τι ακριβώς συμβαίνει, τι πρέπει να προσέχουμε, τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος προσπαθεί να μας εξαπατήσει είτε μέσω τηλεφώνου είτε να μας χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να, τι πρέπει να κάνουμε. Γράφουν λοιπόν τα νέα εφαρμογή ασπίδα για τους ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απαταιώνων. Θα λειτουργεί όπως τις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Τώρα αυτό είναι λίγο τρομακτικό βέβαια, να χτυπάει το κινητό και έτσι όπως χτυπάει το 112 είναι να παίρνεις και τρία χάπια μετά. Αλλά από την άλλη, εντάξει, είναι ένας τρόπος. Είναι ένας τρόπος να ενημερώνονται οι ηλικιωμένοι και όχι μόνο. AFD, νίκη εφιάλτη, στο Βερολίνο επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Στόχος το 40% στις εθνικές εκλογές, τρίζει η καρέκλα του Μέρτς. Τρεις ιστορίες, υπάρχει ζωή στο χωριό αν επιστρέψω. Μιλούν λοιπόν στα νέα όσοι πήραν τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψουν στο χωριό. Ναι, επιστολή του πατέρα στον Δένδια για το Φάντομ. Έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία νότια της Ρόδου με οπλισμένα τουρκικά F-16. Και
πολιτικό παρασκήνιο, στα νέα, τι κρύβουν τα ομαδικά πειρά στον Σαμαρά και στο Πασόκ γιατί στείνουν ξανά αναχώματα. Αυτά διαβάζω και κάτι αθλητικά βεβαίως εδώ, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Θα πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο που είναι το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Το AFD προελάβνει ο Μέρτς στα Σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Για να παίζουν κάθε... επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα, ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή, η Μονή Σινάη, συμφωνίες της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού, Υπουργείο Υγείας νέα προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος, lifting 300 εκατομμύρια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας και πακέτο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Ατίμη καρδιά, δίχως να ρωτήσει. Εφημερίδα των συντακτών Εφής αμέσως. Ακροδεξιά, ανατριχύλα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανωλευθερία ο Μέρτς. Χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο πρωτοσέλιδο που δεν είναι άλλο από τον ριζοσπάστη.

Λοιπόν, έχω και τη λίστα μπροστά μου. Τώρα, μόλις μου ήρθε η λίστα, που είσαι, Μανώλη Σαντοριναίο, έχω. Μου το έχει καθαρογράψει εδώ, Σεπτέμβριος. Θα σας πάω σε διαφημίσεις σε λίγο και μετά θα συνεχίσω με ριζοσπάστη και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Αλλά πριν από τις διαφημίσεις, να σας πω ότι σήμερα που ο μήνας έχει 8. Πού είναι, δεν έχει σημειώσει κάτι. Χθες όμως είχαμε του Αγίου Σώζοντος, Χαλκή, Παρατρέχος, Απόλλωνας, Πλάκα, στα Περάθου, στην Αγιασό, δύο εκκλησίες, η μία με αγιογραφίες. Και μετά έχουμε, παιδιά, τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού πια, έτσι, στις 14 του μήνα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου το. Και θεοσκέπαστη εδώ, πόσες εκκλησίες. Α, το γενέ σήμερα, 8, τι λέω. Λοιπόν, Εγκαρές, Καλαντός, Άγιος Θαλάλεος, Ηριά. Λογικά, Τρίποδες, Μονή, Κομιακή, Ποταμιά, Χαλκή, Καλόξυλος, Σταπαλήρου και Χώρα. Εκκλησίες που γιορτάζουν σήμερα στην Άξο. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά το φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Τον άνθρωπο ο οποίος είναι, θα τον πω, ρεπόρτερ του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ. Πού υπάρχουν εκκλησίες στην Άξο που γιορτάζουν? Μανώλης Σαντοριναίος, με το βιβλίο του Το Εκπληκτικό με τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Νάξου. Έρευνα 20 και χρόνων. Τα αποτύπωσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανέναν αξιώτικο σπίτι. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πολύ ωραία. Διακοπή ρεύματος στο Γαλανάδο. Θα μας τα κάψει όλα. Στο Γαλανάδο. Διακοπή ρεύματος. Τι, γιατί έχουμε και διακοπές προγραμματισμένες σήμερα. Θα σας τις πω σε λίγο. Μου γράφουν εδώ την Κομιακή. Για κάτσε να δω, Βασιλικούλα μου. Περίμενε λίγο. Έχουμε εκκλησία και στην Κομιακή, Ναι, την είπα την Κομιακή, Βασιλικούλα. Καλημέρα ξανά. Και Κομιακή, την είπα, βεβαίως. Έχουμε εκκλησία και στην Κομιακή. Εννοείται και έχει γίνει μεγάλη γιορτή σήμερα για την Κομιακή. Σήμερα έχει την τιμητική της η Κομιακή. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα, από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, που λέτε στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, εδώ είμαστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μου αρέσει πάρα πολύ που στέλνετε απίστευτα πολλά μηνύματα και συμπληρώνετε αυτά που λέω, με διορθώνετε σε πολλές περιπτώσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα τα της Νάξου από εμένα, εννοείται. Και επίσης μου λέτε και αυτά που γίνονται εκεί έξω και που εγώ δεν τα ξέρω. Δεν καλημέρα σας, κυρίες μου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Κούλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Μαρίνα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην... για να δω λίγο τις κυρίες μου εδώ. Στην κυρία Μάρουσα. Στην κυρία Πίτσα. Στην κυρία Φιλιό. Στην κυρία Ρίνα, στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, στην κυρία Ειρήνη τη φιλοτήτησα, στη μαμά την Ελένη. Καλημέρα στην Νικολέτα, τον Νικολετάκι από τη Σύρο. Και βέβαια στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, στους εργαζόμενους στο Δήμο μας και στα παιδιά της καθαριότητας και στου ΧΙΤΑ πάνω, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, καλημέρα σας παιδιά, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες και στα σώματα ασφαλείας, με τα οποία θα ασχοληθούμε και σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή με τον Νικόδημο. Ασχοληθούμε εμείς. Θα έχουμε εδώ, παιδί μου, θα έχουμε ενημέρωση για τις τηλεφωνικές και όχι μόνο απάτες. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα, κάτι έξυπνη, κάτι επιτίδη, κάτι αυτό τέλος πάντων. Είναι μπροστά, είναι μπροστά. Έχουν βρει τρόπους να σε εξαπατήσουν με απόλυτη, απόλυτα πιστική. Και

Ωραιότατα λοιπόν στα 7-8 πλέον λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε λίγο παιδιά να δούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, να κλείσουμε λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ξεμπερδεύουμε με αυτά. Είχα μείνει στο ριζοσπάστη λοιπόν, πριν μου έρθει λίστα εδώ με το του Μανώλη του Σαντοριναίου, τον οποίο ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Αφετηρία λοιπόν γράφει ο ριζοσπάστης νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πρωτοφάνης συμμετοχή. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΔΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, η εξαγγελία του λαού την ώρα που ο Πρωθυπουργός παρουσίαζε το όραμα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030. Η αφετηρία, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, είναι εδώ. Έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά στον ριζοσπάστη και πάω να κλείσω με τον Ελεύθερο Τύπο για να δούμε. Ο κύριος Πυρακάκης στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Με ποιον τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά μέχρι 2 ετών. Με εύκολο τρόπο θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νονείς, συγγενείς, φίλοι. Για κάθε ευρώ κατάθεση η πολιτεία θα βάζει άλλο ένα ευρώ. Τα ετήσια όρια χρημάτων. Πού θα επενδύονται τα χρήματα, ποιες θα είναι οι αποδόσεις, πώς μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 77.000 ευρώ. Πότε θα παίρνει τα αφορολόγητα χρήματα το παιδί. Ποιοι και πόσα θα κερδίζουν, έως 850 ευρώ οι συνταξιούχοι με αποδοχές έως 2.000 ευρώ. Από 414 έως 1.673 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Από 669 μέχρι 1.944 οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποια είναι τα καθαρά ποσά του νέου επιδόματος. Και οι επαγγελματίες. Τα ωφέλη από την κατάργηση τεκμηρίων για συνεπείς και τη μείωση προκαταβολής φόρου. Κερδισμένες οι ατομικές επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου και αυτοκινητιστές. Και φοροελάφρυνση μέχρι 2.900 ευρώ για αγρότες. Και το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων βεβαίως. Α, και το στεγαστικό. Αγορά ακινήτου αξίας μέχρι 300.000 ευρώ με φθηνά δάνεια έως 230.000 ευρώ για 40.000 πολίτες. Έως 55 ετών με το πρόγραμμα Σπίτι. Μου 3. Αυτά σε γενικές γραμμές σε ό,τι αφορά στην εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο υπουργό φυσικά, έτσι. Ναι. Αποτελούν τον εθνικό χρώμο. Κλείσαμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα.

0: την έχω. Ξαναλέω ότι ο Πρωθυπουργός είναι στην Αίγυπτο και ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι στην Αίγυπτο. Ο στόχος είναι να θωρακιστεί η στρατηγική σχέση με το Κάιρο έναντι των σημαντικών ανατροπών στη Μέση Ανατολή, από την ένταση στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν. Χαμός γίνεται εκεί κάτω. Και ένα δυσάρεστο ακόμα, δυστυχώς, δίνει μάχη για την... Μάχη δίνουν μάλλον και τα δύο παιδιά για τη ζωή τους, ένας 16χρονος και μία 14χρονη, μετά από ατύχημα με πατίνι.
1: Τώρα κλαίει και οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι.
0: Ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, απαγορεύεται αυτό, που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών. Αυτό έγινε την προηγούμενη Κυριακή, όταν για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, αφού δεν φόραγε κράνος. Ο πατέρας της 14χρονης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το κέντρο υγείας της Τίνου. Στην Τίνου έγινε το δυσάρεστο αυτό γεγονός. Συνέβη, αφού, όπως ανέφερε, η κόρη του δεν είχε δικό της πατίνι, καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να έχει ούτε να ανεβαίνει σε αυτά. Το κορίτσι διασωληνώθηκε στην Τίνο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται ένα άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με ηλεκτρικό πατίνι. Πρόκειται για έναν 16χρονο. Ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονο στα γλυκά νερά. Οι συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν γίνει ακόμα σαφείς. Ο 16χρονος χτύπησε στις μπαριέρες, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο κάτω, που μεταφέρθηκε. Έχουμε βέβαια και την ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου που αυστηροποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες κινούνται οι χρήστες και κάτοχοι αυτών των πατινιών. Δεν επιτρέπεται στους ανήλικους να τα χρησιμοποιούν. Κάνει υποχρεωτική τη χρήση κράνου στην ασφάλιση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό δεν έχει βελτιώσει ιδιαίτερα την όλη κατάσταση. Και ίσως να έχει να κάνει, δεν ξέρω, βρε παιδιά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον ελεγκτικό μηχανισμό γενικότερα, ο οποίος θα πρέπει να είναι λίγο πιο εντατικός ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάω σε ένα τραγούδι ακόμα, έτσι, που έρχεται από τα παλιά. Ας ευχηθούμε, ας ελπίσουμε τα παιδιά που νοσηλεύονται να γίνουν καλά. Να το ξεπεράσουν όλο αυτό και να γίνουν καλά.

Λοιπόν, Μανώλη Σαντοριναίο, έψαξα τώρα τα χαρτιά μου. Έχω να σου πω ότι με αυτή τη λίστα που μου έφερες την Παρασκευή και την πήρα στα χέρια μου τώρα πριν από λίγο, κλείσαμε έναν ακριβώς χρόνο. Πέρυσι τον Οκτώβρη ξεκίνησες να μου δίνεις τις λίστες με τις εκκλησίες που γιορτάζουν κάθε μέρα, κάθε μήνα στην Άξο. Αυτή λοιπόν η λίστα του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνει το χρόνο. Οπότε τον Οκτώβρη τον έχω. Να σε καλά, βρε Μανώλη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Και η Μονή βεβαίως γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα Ρινούλα μου, καλή σου μέρα και όμορφη, χρόνια πολλά και καλά. Καλημέρα Παντελή, Εγκαρές, η Ρούλα είναι εδώ, η Αργυρούλα, η φιλενάδα μου από την Πάρο απέναντι. Ετοιμάζομαι να δω, μάλλον περιμένω να δω πότε θα γυρίσεις στην Ιταλία. Δεν θέλω, αλλά όμως... Καλώς στη Βαρβαρούλα, καλώς στο Νεκτάριο, καλώς στην Ελένη, καλώς στα τα παιδιά τη Μαρία, όλα τα παιδιά τα όμορφα, ο δάσκαλός μου είναι εδώ, η Άννα, η Βοθωνιάτισσα, ο Παναγιώτης, η Στελίτσα από τις Τρίποδες, η Ειρηνοπαρασκευούλα από την Απείρανθο, νάτο και το Πολυνάκι με τις ωραίες τις φωτογραφίες του, καλά τα λέει η Πολίνα, από την Ανατολή του νησιού μας, για να θυμίσουμε τι ωραία είναι όλη η Νάξος και όχι μόνο η χώρα και οι φημισμένες παραλίες που κάποιοι μόνο βλέπουν. Πάρα πολύ σωστά τα λες και κάτσε να δω λιγάκι. Εδώ είναι κλειδό, νομίζω,

Καλά, παιδιά, αυτό με την αλεξιπτοστήστρια το είδατε. Που λιποθύμησε στα 3.000 μέτρα, έπεφτε χωρίς αλεξίπτωτο, γιατί ποιος να πατήσει το κουμπί να ανοίξει το αλεξίπτωτο. Και σώθηκε, ρε παιδιά, δηλαδή άμα σου χειμέρεσε, σώθηκε από ένα δέντρο. Απίστευτο, απίστευτο ατύχημα στον αέρα. Θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη για μια αλεξιπτωτίστρια. Κατεγράφει όλο αυτό από κάμερα κράνους στην Βρετανία. 35χρονη, η οποία έκανε ομαδική ελεύθερη πτώση πάνω από το αεροδρόμιο Λάγκαρ, είναι κοντά στο Νότιγχαμ, όταν ένας άλλος αλεξιπτωτιστής συγκρούστηκε μαζί της λίγο μετά την έξοδο από το αεροπλάνο. Αυτό ακριβώς αναφέρει η Sun, η βρετανική εφημερίδα. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό, ότι η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψους περίπου 3.000 μέτρων χωρίς αλεξίπτωτο. Η 35χρονη συμμετείχε σε μια απαιτητική μορφή ομαδικής πτώσης, γνωστή ως tracking, έτσι τη λένε, κατά την οποία έμπειροι αλεξιπτωτιστές κινούνται οριζόντια στον αέρα με μεγάλη ταχύτητα. Είχε μόλις πηδήξει από το αεροπλάνο σε ύψος περίπου 3.660 μέτρων, όταν ένας άλλος συμμετέχον φέρεται να υπολόγισε λάθος τη θέση του και έπεσε πάνω της. Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που το πόδι του χτυπά στο πίσω μέρος του κράνους της, η κάμερα αποκολλάται από το κράνους της και η Χόλι χάνει τις αισθήσεις της. Ακολουθεί μια εφιαλτική εικόνα, η 35χρονη περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, πέφτοντας προς το έδαφος με ταχύτητα περίπου 240 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας άλλος αλεξιπτωτιστής προσπαθεί απεγνωσμένα να την προσεγγίσει και να την πιάσει. Δεν τα καταφέρνει. Όταν φτάνει στα 915 μέτρα, αναγκάζεται να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο. Οι υπόλοιποι πίστεψαν ότι η Χόλι ήταν νεκρή. Παρότι δεν θυμάται την πτώση, εκτιμάει η ίδια ότι κάποια στιγμή κατάφερε να τραβήξει το κορδόνι του αλεξίπτωτου σε ύψος περίπου 300 μέτρα, μόλις 5 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση. Ενεργοποιήθηκε και το εφεδρικό αλεξίπτωτο, επειδή το σύστημα ανείχνευσε ότι βρισκόταν πολύ χαμηλά και κινούνταν υπερβολικά γρήγορα. Τα δύο αλεξίπτωτα δημιούργησαν ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Με αποτέλεσμα η κάθοδος της αλεξιπτωτίστριας να παραμείνει ιδιαίτερα γρήγορη. Έπεσε τελικά πάνω σε ένα κονοφόρο δέντρο και αυτό το δέντρο, όπως όλα δείχνουν, απλά της έσωσε τη ζωή. Αν δεν είχα χτυπήσει στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και θα είχα γίνει σούπα, είπε η ίδια. Προσγειώθηκε λοιπόν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή, ανάμεσα σε τροχόσπιτα, σε κτίρια, σε δρόμους, καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν ένα απόλυτο χάος το σημείο που προσγειώθηκα. Ήμουν πολύ τυχερή που δεν χτύπησα σε κάποιο από τα καλώδια. Αν έχεις τύχη, διάβαινε, και αν σου έχει μέρες ο Θεός, δεν στις κόβει κανείς. Απλά δεν στις κόβει κανείς. Πάω μια βόλτα μέχρι την Κρήτη. Εκεί όπου θα πάει και η φίλη μου η Ελένη σε λίγες μέρες, για καλό λόγο. Και βάζω το τραγούδι που έφερα από την Κρήτη, από τα Χανιά συγκεκριμένα. Από τη θρυλική Οκτάβα, το ερμηνεύει ο Σταύρος Ψαρουδάκης. Συχνά ρωτώ τον άνεμο, τον ήλιο, το φεγγάρι.

0: φαίνονται.
1: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μαθητών, παύλα, σπουδαστών, φοιτητών και ούτω καθεξής. Ξαναλέω ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τον αγιασμό των σχολείων και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Το πρόγραμμα του αγιασμού έχει ήδη ανακοινωθεί και μπορείτε να το βρείτε και στο Naxos Press. Επίσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα τιμήσει τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την 5η που μας έρχεται, στις 10 του Σεπτέμβρη, δηλαδή στις 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στη χώρα της Νάξου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα παιδιά του νησιού που ολοκλήρωσαν

Επίσης υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Γιατί σχετίζονται με πράγματα τα οποία τείνουν να εκλείψουν. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο καλύτερος οφείλος είναι το βιβλίο και ένα σκύλος. Το βιβλίο όμως το βρίσκεις σε βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν ευτυχώς ακόμα βιβλιοπωλεία και μάλιστα μικρά βιβλιοπωλεία τα οποία κρατάνε εκείνο το όμορφο χρώμα, το παραδοσιακό χρώμα των παλιών βιβλιοπωλείων. Σε μια εποχή που οι μεγάλες αλυσίδες, ηλεκτρονικές αγορές έχουν ουσιαστικά αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε ένα βιβλίο. Τα μικρά λοιπόν βιβλιοπωλεία εξακολουθούν να έχουν κάτι που δύσκολα αντικαθίσταται. Τι έχουν? Έχουν χαρακτήρα, έχουν προσωπική επαφή, έχουν τη δική τους ιστορία. Υπήρξε λοιπόν, βρήκα ένα αφιέρωμα με 10 μικρά βιβλιοπωλεία που είναι διαμαντάκια στη χώρα. Από την Κρήτη, την Ξάνθη, την Αντίπαρο, την Πάτμο και την Αθήνα, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη δεκάδα το δικό μας μικρό παλιό βιβλιοπωλείο. Το παλιό βιβλιοπωλείο που ξέρετε όλοι που βρίσκεται είναι το παλαιότερο βιβλιοπωλείο του νησιού, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης για Έλληνες και ξένους αναγνώστες. Μαρία Σημακόπουλε, καλημέρα. Άξιζε πραγματικά η αναφορά σε αυτόν τον πολύ όμορφο ιδιαίτερο χώρο. Θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που είδα όταν ήρθα στην Άξο, γιατί ήταν και περίοδος γιορτών, ήταν η βιτρίνα του παλιού βιβλιοπωλείου, η βιτρίνα με τα ιστολισμένη με τα χριστουγεννιάτικα, και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση πώς είναι δυνατόν και πόσες ώρες μπορεί να χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, ο Μάριος και η οικογένειά του, για να στολίσουν αυτή τη βιτρίνα. Πού βρίσκουμε λοιπόν τα 10 μικρά διαμάντια στην Ελλάδα? Στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέγεται Σπύρα. Ένα βιβλιοκαφέ με λέσχη ανάγνωσης και κουκλίστικα μπαλκόνια. Αυτό και δεν θα περιγράψω άλλο. Το δεύτερο είναι στην Ξάνθη και έχει μάλιστα μπλε τοξωτά παράθυρα σε ένα πέτρινο διατηρηταίο οίκημα του 1880. Το λένε Δύο. Το τρίτο είναι το παλιό βιβλιοπωλείο στην Άξο. Είναι το παλαιότερο βιβλιοπωλείο του νησιού και όσο στολίζει το νησί, παραμένει σημείο συνάντησης για αναγνώστες από κάθε πλευρά της γης. Με ελληνική και ξενόγλωση λογοτεχνία, επιλεγμένες εκδόσεις, παιδικά βιβλία και εξαντλημένους τίτλους, διατηρεί την αίσθηση του παραδοσιακού βιβλιοπωλείου. Το τέταρτο είναι το Αρόδο στην Αντίπαρο. Μπορείς να πετύχεις, λέει, εκεί τον Tom Hanks, να χαζεύεις την ξένη λογοτεχνία. Πέρα από βιβλία θα βρεις κόμιξ, κοσμήματα και μια αυλή γατοφωλιά στην πίσω πλευρά του βιβλιοπωλείου. Το επόμενο είναι στην Πάτμο και το λένε Κουκουμάβλα. Ο υπότιτλος του είναι το μαγαζάκι των θαυμάτων και όντως μοιάζει με τέτοιο, καθώς βάζει, λέει, χρώμα στο καθαρό λευκό της Πάτμου και δεν αφήνει περαστικό χωρίς έκπληξη. Το επόμενο είναι στην Καλυθέα και το λένε Ζάτοπεκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις βρεθεί στο Ζάτοπεκ, είτε για να μην έχεις βρεθεί για παρουσίαση βιβλίου, για ένα ήρεμο, για τηλεργασία, για διάβασμα, για εξεταστική και ούτω καθεξής. Ο χώρος προσφέρεται για την πιο χαλαρή βόλτα και οφθαλμόλουτρο βιβλίων χωρίς παρεμβολές. Το επόμενο είναι το Λεμόνι στο Θησίο, ένα βιβλιοπωλείο στο οποίο σου δημιουργείται η εντύπωση ότι τα βιβλία μπορούν ανά πάσα στιγμή να εξεχηθούν στο πεζοδρόμιο. Δεν βρίσκεις χιλιοστό του καταστήματος χωρίς βιβλίο. Το Μπερλίν στα Πετράλωνα, η πιο χρωματιστή γωνιά, με βιβλία πίσω από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με το όνομα Μπερλίν. Το επόμενο είναι το Χαρτόπολης στο Νέο Ψυχικό. Δημιουργεί την αίσθηση ενός βασιλείου σε όλες τις νέες κυκλοφορίες και ιστορίες που έχουν κάτι να πούν στον αναγνώστη. Και το 10ο και τελευταίο είναι το Booking Hill House στην Καλλιτεχνία.

0: Θεά πάλι. Άνοιξε πριν από λίγους μήνες τις πόρτες του, είναι καινούριο. Αποκάλυψε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1892, έτοιμο να δεχθεί διψασμένους αναγνώστες. Πάρα πολύ όμορφες γωνιές, πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πραγματικά. Όχι, εμείς έχουμε ρεύμα.
1: Γιατί το λες αυτό, Ελληνο Παρασκευούλα μου, τώρα με στεναχωρείς, όχι, δεν ακούς.
0: Για κάνε ένα restart. Κάτσε τώρα, θα στα γράψω, θα στα γράψω. Περίμενε. Καλώς το συμπεθερό μου από τη Σύρο. Καλώς το να. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο να κλείσουμε την εκπομπή και σήμερα με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ο συμπεθερός μου μόλις τώρα ξύπνησε και δεν έχει ξυπνήσει καλά-καλά, γιατί του λέω χρόνια πολλά και μου λέει τι, γιατί, τι, χρόνια πολλά για την ημέρα και μου λέει τι έχει ημέρα. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Μόλις ξύπνησε. Μόλις. Απουσία, Βαγγέλη. Είπα ότι θα γίνω πιο αυστηρή από Σεπτέμβρη. Άφησα ένα περιθώριο έτσι πιο χαλαρό. Αλλά με το που θα ξεκινήσουν τα πιτσιρίκια τα σχολεία θα γίνω πιο αυστηρή με όλους. Με τα πιτσιρίκια, όχι, ποτέ. Δεν πάω κόντρα εγώ στα πιτσιρίκια ποτέ.

αυτό με τις απάτες, παιδιά, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έτσι. Χρησιμοποιούν, λέει, ακόμα και τον Παύλο Ντεγκρές. Ξέρετε, δά, ποιος είναι ο Παύλος Ντεγκρές, για να εξαπατήσουν πολίτες. Και νέα απάτη τώρα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κιόλας. Μια κυρία, τέλος πάντων, μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό και περιέγραψε πως δράστες χρησιμοποίησαν το όνομα και την εικόνα του Παύλου Ντεγκρές προκειμένου να την εξαπατήσουν και να τους καταθέσει χρήματα. Όπως υποστήριξε, την πήρε ένας άνδρας και της ανέφερε ότι θα την συνδέσει με τον Παύλο Ντεγκρές. Μου λέει: καλημέρα, έχω επιλέξει να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και επιλέγω κάποια πρόσωπα και είστε μία από αυτούς. Έχω επιλέξει να δώσω 26.000 ευρώ στον καθένα, της είπε. Ναι. Στη συνέχεια η κυρία ανέφερε ότι την πήρε ο ταμείας, σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι, ο οποίος της εξήγησε ότι για να της κατατεθούν τα χρήματα χρειάζεται να βάλει σε ένα λογαριασμό 350 ευρώ. Εκείνη του είπε ότι δεν διαθέτει αυτά τα χρήματα και εκείνος, αφού μίλησε με τον υποτιθέμενο Παύλο Ντεγκρές, όπως της είπε, κατέβασε το ποσό, γιατί κάνουμε και σκόντο, στα 280 ευρώ. Παρά τις αρνήσεις της γυναίκας που δεν είχε πιστεί, φτυχώς δηλαδή να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε ότι θα σου γνωρίσουμε τον Παύλο Ντεγκρές και... Ναι, πρώτον και δεύτερον, ναι, είναι δηλαδή καραμπινάτη απάτη αυτή. Οι δράστες, λέει, έφτασαν στο σημείο να την πάρουν βιντεοκλήση όπου εμφανίστηκε σε εικόνα ο Παύλος Ντεγκρές. Με παίρνει ο υποτιθέμενος Παύλος και μου λέει: είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση. Σας πήρα για να πιστείτε ότι είμαι εγώ. Κατάλαβα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, είπε η γυναίκα. Ανέφερε ότι για περίπου ένα μήνα ο ταμείας την έπαιρνε και τη ρωτούσε αν είναι καλά και αν βρήκε τα χρήματα. Επέμενε δηλαδή ο ταμείας της όλης ιστορίας. Τώρα, βέβαια, γιατί μπαίνει στη διαδικασία αυτή η γυναίκα να ασχολείται τόσο πολύ μαζί τους και δεν τους κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα, δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως είδαμε που κατέληξε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι επιτίδη ανυποψία στους πολίτες για. Με ένα και μόνο σκοπό, να τους πάρουν χρήματα. Το νου σας, παιδιά, ξαναλέω και στην Άξο έχουμε πάρα μα πάρα πολλά περιστατικά. Μπορεί να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σας πει: είμαι από το λογιστικό σας γραφείο και θα πρέπει να μου δώσετε κωδικούς ή θα πρέπει να καταθέσετε χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ψηλιαστείτε, να είστε ψηλιασμένοι και να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να κλείνετε το τηλέφωνο, απλά να κλείνετε το τηλέφωνο και να επικοινωνείτε με το λογιστικό σας γραφείο ή αν σας πάρουν τηλέφωνο μπορούν να κλέψουν τη φωνή σας, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να με πάρει εμένα κάποιος τηλέφωνο, να μου πει καλημέρα σας, να πω εγώ καλημέρα σας. Αυτό το καλημέρα σας μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν τη φωνή μου και μετά να πάρουν ενημερωμένη μητέρα μου και ο πατέρας μου και όλοι, έτσι, ενημερωμένοι από μένα, να πάρουν τηλέφωνο λοιπόν τους γονείς μου, να κάνουν ότι είμαι εγώ, να ακούσει η μητέρα μου τη φωνή μου, να πιστεί και να πέσει στην όποια παγίδα. Λοιπόν, όχι, κλείνεις το τηλέφωνο και παίρνεις κατευθείαν τον άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γιατί στο 99,9% αυτό είναι μία απάτη. Και ξέρετε, αυτή είναι διαβασμένη, έτσι. Είναι μπροστά, τα έχουν ψάξει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ πιστική. Προσοχή μεγάλη.

Αλλά βέβαια έχουμε και πάρα πολλές ανακοινώσεις από φορείς, πολιτικά πρόσωπα και ούτω καθεξής για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαδόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΕ στον κλάδο της εστίασης, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Κάνει λοιπόν μία παρέμβαση και λέει ότι κανένα από τα πάγια αιτήματα της εστίασης δεν περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις, ενώ αντιπαραβάλλει τη φορολογική ελάφρυνση που παρουσίασε η κυβέρνηση με το όφελος που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του θα μπορούσε να προκύψει από την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13%. Άρε μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, ποτέ ξανά, ξέρω εγώ τώρα. Τα μέτρα, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, αφήνουν για ακόμα μία φορά την εστίαση χωρίς ουσιαστική στήριξη, φέρνοντας τον κλάδο σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Για ακόμα μία φορά η εστίαση απαξιώνεται από την κυβέρνηση, ο κλάδος έχει καταθέσει συγκεκριμένα και στοχευμένα αιτήματα. Επαναφορά ενιαίου ΦΠΑ στο 13% για το σύνολο της εστίασης. Με εξαίρεση τα αλκοολούχα, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, κατάργηση του φόρου παρεπιδημούντων για online παραγγελίες, delivery και διανομή, κατάργηση προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για εργασία σε αργίες, Κυριακές και ούτω καθεξής. Κανένα από αυτά τα πάγια αιτήματά μας δεν έγινε πράξη. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός, λέει ο κ. Παπαδόπουλος, επέλεξε να αυξήσει το εργασιακό κόστος μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού και να παρουσιάσει ως αντιστάθμισμα μία μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. Για έναν κλάδο που ήδη δίνει καθημερινή μάχη με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογία, τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, τη μείωση του τζίρου, αυτό δεν είναι ουσιαστική στήριξη. Είναι μια επιλογή που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις. Η εστίαση δεν ζήτησε ειδική μεταχείριση, μίλησε με στοιχεία και ζήτησε στοχευμένα μέτρα για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ζήτησε να ακουστεί και για μία ακόμα φορά δεν ακούστηκε. Σήμερα λοιπόν το ερώτημα δεν είναι αν η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα της εστίασης, τα γνωρίζει. Το ερώτημα είναι γιατί, ενώ τα γνωρίζει, επιλέγει να μην τα αντιμετωπίσει. Οφείλουμε ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου να επισημάνουμε καθαρά: η εστίαση δεν μπορεί να παραμένει αόρατη για την κυβέρνηση, δεν μπορεί ένας από τους μεγαλύτερους εργοδοτικούς και παραγωγικούς κλάδους της χώρας να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Η εστίαση απαιτεί σεβασμό, ισονομία και πολιτική ευθύνη. Το κυβερνητικό παράδειγμα ατομικής επιχείρησης μέσα από την οπτική της εξειδίκευσης των μέτρων υπάρχει λοιπόν και παράδειγμα. Και μπορείτε να το δείτε, για να μην μείνουμε άλλο στο θέμα, στον Axios Press το έχουμε ανεβάσει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως το κόστος των επιχειρήσεων είναι τεράστιο. Και αυτό δεν είναι κάτι που προέκυψε φέτος, είναι και από πέρυσι, δηλαδή κουβαλάνε και το περσινό βάρος και το προπέρσινο βάρος και γενικότερα το βάρος στην μεταμνημονίων εποχή. Όλα αυτά που πέρασαν και ο επιχειρηματικός κόσμος και όλοι μας, τα κουβαλάμε ακόμα στην πλατούλα μας. Το θέμα είναι πότε η πολιτεία θα αποφασίσει να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και τους εργαζόμενους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και πότε η πολιτεία θα παραδεχτεί επιτέλους ότι η νησιωτικότητα είναι μία έννοια η οποία πρέπει να προστατευθεί. Η νησιωτικότητα δεν είναι κακό. Λέμε νησιωτικότητα και ενώ θα πρέπει να τη λέμε και να λέμε, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα, γιατί σχετίζεται με τα νησιά, γιατί σχετίζεται με τις ομορφιές του τόπου. Ναι, αλλά τη λέμε και στο μυαλό μας κατευθείαν έρχονται τα προβλήματα, που δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία. Είναι πάρα πολλά και χρονίζουν αυτά τα προβλήματα. Διαχρονικά λοιπόν η πολιτεία δεν σκύβει πάνω από τους νησιώτες. Δεν ξέρω αν τους θεωρεί πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση, τι είναι αυτό που ζητάμε? Να μας δώσουν λίγη προσοχή. Να καταλάβουν τις ανάγκες μας. Όχι. Διαχρονικά. Το τονίζω αυτό.

0: είπες.
1: Ωραία, λοιπόν, να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι σήμερα το μεσημέρι στις, έχουμε εκπομπή στη μία, έτσι. Στις 1:30 θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Κατσαρός. Ο κύριος Κατσαρός είναι ο υποδιοικητής, υπεύθυνος ασφαλείας στο αστυνομικό τμήμα Νάξου. Και θα μας μιλήσει για όλα αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο. Για τις τηλεφωνικές απάτες, για τις απάτες γενικότερα, γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, πάρα πολλά τα κρούσματα και εδώ στην Νάξο και κάθε μέρα μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Μου έλεγε μια κυρία στην γειτονιά χθες, μας έλεγε ότι τρεις φορές την πήραν τηλέφωνο λέγοντάς της ότι είμαστε από το λογιστικό γραφείο και κάτι τέτοια κουφά τέλος πάντων. Εννοείται ότι ήταν ψηλιασμένη γυναίκα και εννοείται ότι έφαγαν πόρτα. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Κατσαρός για όλα αυτά, για τα περιστατικά και κυρίως θα μας πει τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να κάνουμε εάν συμβεί κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή κάποιος προσπαθήσει να μας εξαπατήσει. Εννοείται ότι πρέπει να ενημερώνουμε την αστυνομία, έτσι, γιατί κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν για όλο αυτό. Εξυπνάκηδες, έτσι, εξυπνάκηδες, βέβαια. Έχω ακούσει τα πιο τρελά περιστατικά, δηλαδή να σου χτυπάει την πόρτα ο άλλος και να σου λέει λίγο νερό, ένα ποτήρι νερό σε παρακαλώ, ή με ξέρω εγώ από το από τον ΟΤΕ, από τη ΔΕΗ, από εδώ, από όπου μπορείς να φανταστείς και ρε παιδί μου ένα ποτήρι νερό, δεν είναι αυτό, λες εσύ να του δώσω ένα ποτήρι νερό στον άνθρωπο, είναι δυνατόν, είμαστε και φιλόξενοι, ναι αλλά έλα όμως που μόλις τρίβεις να του δώσεις να πιει νερό, ξαφρίζει ό,τι βρει μπροστά του. Θα καταλήξουμε να μην δίνουμε ούτε στον άγγελό μας νερό που λένε. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Να είστε συντονισμένοι.

Λοιπόν, οι καλημέρες στα πιτσιρίκια πανηγυρικά από την Παρασκευή. Πρωί-πρωί στις 8 και 3-4 λεπτά οι καλημέρες στα πιτσιρίκια. Άντε να αρχίσει να καταλαβαίνει και η Μπέμπα τώρα σιγά-σιγά. Πού θα πάει, θα αρχίσει να ακούει τώρα έτσι καλύτερα, να καταλαβαίνει αυτό, να πιάνει φωνές, ήχους. Σαν βατραχάκι είναι. Είναι όμορφα τα βατραχάκια, είναι όμορφα. Παιδί μου, είναι νεογέννητο, είναι τώρα, να τώρα γεννήθηκε. Τι είναι, 1,5 μήνα.

0: Πού είναι Μιχάλη Βαμβακάρη, καλημέρα μου σήμερα από τον Παμιλιακό, πού είναι, θα κάνω φασαρία, να ξέρεις. Πρόσεξε καλά γιατί θα έρθω στη Μήλο, κολυμπώντας θα έρθω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Μυρίζω το δουνιά με τα φιλιά σου.
0: Προετοιμάζονται και οι ομάδες, προετοιμάζονται, κάνουν τις προετοιμασίες τους τώρα και όλα τα υπόλοιπα, εγγραφές γίνονται. Άντε μπράβο να έχουμε και μια πολύ όμορφη αθλητική χρονιά. Και μπράβο στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία των νησιών μας που υπό αντίξωες συνθήκες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κρατήσουν τον αθλητισμό ψηλά.

Καλαμάθια, τα ξέρει, τα λέει καλά ο Μίλτος. Ο Μίλτος, ο οποίος είναι καλαματιανός, καμία σχέση με την Κρήτη. Είπαμε, πήγε λέει στην Κρήτη να σπουδάσει μαθηματικός. Good wines που λένε και στο χωριό μου. Έμπλεξε εκεί καλός με τους χαΐνιδες και νάτος.

0: Μπράβο, Μωρέ Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Μπράβο, Μωρέ Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης. Και τώρα...

0: κιούτες.
1: Λοιπόν, η παραστατικότητα αυτής της γυναίκας είναι απίστευτη. Πέρα από την φωνή, την εκπληκτική Τάνια Τσανακλίδου, έχει και μια θεατρικότητα, μια έτσι ρε παιδί μου, είναι όλο το πακέτο, όλο, όλο, όλο. Θυμάμαι σε μια σειρά παλιά, πώς τη λέγανε αυτή τη σειρά, γλυκό του κουταλιού, ναι, γλυκό του κουταλιού. Εκπληκτική. Και τραγουδούσε και το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, στους τίτλους της σειράς. Είμαστε ήδη στα 4, άντε πείτε 5 λεπτά, πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αυτής της Τρίτης, που ο μήνας έχει 8 Σεπτέμβρη 2026. Ωρα, μπαίνουμε, πάμε για προεκλογική περίοδο φουλ, φουλ, διότι τι είναι η άνοιξη, κοντά είναι η άνοιξη. Α, είναι τα Χριστούγεννα τώρα. Πλάκα-πλάκα, σε βέβαια. Τρεις μήνες έχουν μείνει για τα Χριστούγεννα. Τι είναι τρεις μήνες? Πότε ήταν Ιούνιος? Χθες. Τι είναι τρεις μήνες, νομίζετε? Λοιπόν, Μαρίνο μου, όλα αυτά που μου γράφεις για τις απάτες, όλα αυτά που μου γράφεις και πολλά ακόμα, θα τα πούμε το μεσημέρι, να συντονιστείς ξανά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Στις 1.30 θα έχουμε εδώ, ξαναλέω, τον κύριο Κατσαρό, να μας, από το αστυνομικό τμήμα της Νάξου, να μας είναι υποδιοικητής υπεύθυνος ασφαλείας. Έτσι, στο αστυνομικό τμήμα της Νάξου, να μας μιλήσει για όλα αυτά και να μας τα πει αναλυτικά, αναλυτικότατα. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να κάνουμε αν καταλάβουμε ότι κάποιος προσπαθεί να μας εξαπατήσει. Όλα αυτά που μου γράφεις και άλλα τόσα και άλλα τόσα από τους αρμόδιους θα τα ακούσουμε το μεσημεράκι. Μα είπα και εγώ, δεν θα αρχότανε, δε. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να σε δω? Ο Θοδωρής! Ο Θοδωρής, επιτέλους! Καλημέρα, έλα εδώ, που είσαι πολύ καιρό.
2: Καλημέρα.
1: Ο Θοδωρής, ο δικός μας, καλέ εδώ, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Ετοιμάζεστε για το σχολείο? Την Παρασκευή, αγιασμός. Ο Φασαριόζος τι κάνει?
3: Ο Μιχάλης μια χαρά είναι τώρα, είναι σπίτι.
1: Εδώ, στο τέλος το μεθαμά.
3: Μια χαρά είναι τώρα, είναι σπίτι.
1: Ναι.
3: Και δεν θα πάμε μετά στη γιαγιά μου. Βασικά θα πάμε σε μια γειτονιά που παίζουμε με κάτι φίλους μου.
1: Μπράβο.
3: Να παίξουμε μπάλα και μετά θα πάμε στη γιαγιά μου.
1: Α, δεν μου λες, το καλοκαίρι περάσατε όμορφο, κάνατε μπάνιο. Μαύρο τσούκαλο έχεις γίνει, Κάνατε μπανάκια, ωραία. Ωραία, εντάξει, το χαρήκατε το καλοκαίρι? Θέλεις να πας σχολείο τώρα, είσαι έτοιμος έτσι δυνατά να... Οχ, κοιτάει το ταβάνι. Έλα βρε, ωραία είναι. Ωραία είναι, πάρτε βιβλία καινούργια. Τι τάξη θα πας τώρα?
4: Τετάρτη.
1: Και ο Μιχάλης?
4: Τρίτη.
1: Α, ένα χρόνο,
3: δύο φορές. Εγώ τώρα πηγαίνω στη γιαγιά μου να τη φτιάξει την τηλεόραση που είπε ότι έχει πάθει κάτι κοσματέ.
1: Να τα, από μικρά στα κόλπα. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Μπράβο. Δεν μου λες, έχεις πρόγραμμα αφού γεμάτο. Δεν μου λες τώρα εσύ από την Δευτέρα που θα ξεκινήσετε το σχολείο θα περνάτε να μου λέτε καλημέρα το πρωί, έτσι? Μην μου λες εμένα αυτό, δεν θα αργούμε.
3: Ανάλογα,
1: Πρόσεξε καλά. Θα έρχομαι να σας βουτάω από πάνω και θα αρχίσετε να μου λέτε καλημέρα. Ναι. Ανάλογα, ναι. Εδώ δες τώρα μεγαλώνουν και λένε ανάλογα. Ναι. Άντε, φιλιά. Φιλιά πολλά. Δώσε φιλιά και στο Μιχάλη και θα τα πούμε Δευτέρα. Εδώ, σας στέλνω 8 η ώρα το πρωί. Έτσι, μπράβο. Ωραιότατα. Αυτά είναι. Αυτά, τι να λέμε τώρα. Τα πιτσιρίκια, παιδί μου, τα παιδιά. Φιλιάνα, μεγαλώνουνε τώρα, έχουμε... Κάνε καλά τα παιδιά να μεγαλώνουνε. Να'ναι καλά, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί στις 8, αύριο είναι Τετάρτη, Ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο και βέβαια το μεσημέρι να μην ξεχάσετε, γιατί έχουμε πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Κατσαρό, οι τηλεφωνικές και όχι μόνο απάτες στην Άξο και γενικότερα. Πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για να μην μας πιάνουν κορόιδα, μην μας πιάνουν κότσο, έτσι. Άντε μπράβο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα ήσασταν εντάξει τώρα, όλα τα λεφτά. Ανανεώνω για αύριο το πρωί. Σας καλημερίζω. Σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Να προσέχετε στο δικό μας δίκτυο. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξαναλέμε. Και να ακούτε ραδιόφωνο, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Και σήμερα κοντά μας η καλύτερη, Φούρνος Λαγογιάννη, κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, Μιχάλη Μαρούλη, δηλαδή Μίλεν Άξου, My Market για όλες τις αγορές σας, σε εκπληκτικές τιμές και προϊόντα δικά μας, έτσι παιδιά. Δικά μας, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, Νάξο Σμιτ, εντελικατέσεν προϊόντα, σε ένα περιβάλλον που πραγματικά θα σας εκπλήξει, και τέσσερα σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Φινοτροφική Νάξου για τα καλύτερα αυγουλάκια, τα πιο νόστιμα του πλανήτη, θα πω. Και φραγκόσικο στο φιλότι. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξώτικο, το μαρουλίστικο, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από την πανέμορφη Αξά μας, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, Έλληνες και Ελληνίδες. Να είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή Παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@papakihonmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες, η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα Καλημέρα Κυκλάδες βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μέχρι τηλεοράσεις σινεμά που έχουν στις καφετέριες, στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων, σε αίθουσες κλπ. Θα τα βρείτε στο Μαρούλι. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, τα πάντα για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Σέρβις και εξυπηρέτηση. Και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Λίπιερ. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα μας έρχεται από την αγαπημένη μας Σύφνο. Να λοιπόν, Σιφνέικα, ξεκινάει σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες.

Για να πιάσει την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι 3η, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στη Σύρο μας στις 6 και 56 πρώτα λεπτά και θα δύσει πάλι στη Σύρο μας στις 7 και 40 το απόγευμα. Η μέρα κερδίζει τη νύχτα αφού το φως κρατάει περισσότερο από το σκοτάδι. Στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μεγάλη γιορτή, έχουμε το γενέσιο της Θεοτόκου.

Τα γενέθλια της Παναγίας μας έχουμε λοιπόν σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ήθε η Παναγία μας που σας σήμερα γεννήθηκε 8 Σεπτεμβρίου να φυλάει τις Κυκλάδες, το Αιγαίο μας και την Ελλάδα μας.

Εδώ λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων σε 101,3. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Να ευχαριστήσουμε και τον καλό φίλο, τον Δήμαρχο Μικόνου, τον κύριο Χρήστο Βερόνη, με τον οποίο μιλούσαμε και στην τηλεφωνική γραμμή πριν λίγο. Καλημέρα στον Χρήστο. Χρήστο, μας συνδέει μια προσωπική φιλία ετών ολόκληρων.

λοιπόν, να συνεχίσουμε. Προφανώς γίνονται και διακοπές ρεύματος. Έχουμε και θέμα και στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Πάντα εδώ η ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Λέγαμε για τον Χρήστο Βερόνη, τον δήμαρχο, με τον οποίο μιλούσαμε πριν στην τηλεφωνική γραμμή. Τα TV, αν δηλαδή, και με τον οποίο δήμαρχο Μικόνου έχουμε μια προσωπική και οικογενειακή φιλία, η οποία είναι φιλία χρόνων. Καλημέρα στον καλό μας φίλο, το δήμαρχο της Μικόνου, τον Χρήστο το Βερόνη. Μια καλημέρα επίσης έχουμε από την αγαπημένη μας Αμοργό. Καλημέρα στον Σταμάτη το Σίμω, τον αντιδήμαρχο του Δήμου της Αμοργού μας. Και μια καλημέρα επίσης από την αγαπημένη Φολέγανδρο.

Τρίτη λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου 2026, το γενέθλιο της Θεοτόκου μας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και πάμε στη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη την Κατερίνα Τιμονογιού. Με αίσθημα ευθύνης, όπως λέει η Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού, χαιρετίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες δίνουν ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των νησιών μας. Η Κατερίνα Μονογιού αναφέρεται σε 4 κομβικά μέτρα για τις Κυκλάδες, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και έμφυα, φοροελαφρύνσεις σε επαγγελματίες και εστίαση, γενναία στήριξη οικογένειας και στέγης, μηδενισμό φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεχνους, διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς εκπαιδευτικούς στα νησιά και έναρξη του προγράμματος Σπίτι Μου 3 και 4 ενεργειακή αυτονομία. Ολοκλήρωση το προσεχές διάστημα της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διαρθής σύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Πολεγάνδρου, της Μήλου, της Ερήφου με κόστος 161 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει η Κατερίνα Μονογιού, αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι η ανάπτυξη της χώρας περνά μέσα από την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και των νησιωτών μας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ αποτελούν μια βαθιά κοινωνική και μεταρρυθμιστική παρέμβαση που δίνει ανάσα στα νοικοκυριά, στηρίζει την οικογένεια, προσφέρει διέξοδο στους νέους και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών μας επιχειρήσεων. Ως βουλευτής Κυκλάδων, συνεχίζει η Κατερίνα Μονογιού, στέκουμε με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα στον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και το κόμμα μας στη Νέα Δημοκρατία. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι καθημερινά για να φτάσει το όφελος αυτών των μεταρρυθμίσεων σε κάθε νησί, σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επαγγελματία των Κυκλάδων. Προχωράμε σταθερά, τολμηρά μπροστά. Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού.

επιπλέον οικισμοί των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων και το φιλότι μας, περιλαμβάνονται στη διεύρυνση του μέτρου για την πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα στην κύρια κατοικία από το 2027. Η επέκταση του μέτρου αφορά οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων έναντι του προηγούμενου ορίου των 1.500 κατοίκων. Σύμφωνα με τον πίνακα, στη νέα κατηγορία εντάσσονται φιλότοι 1.610 κάτοικοι, Βάρη της Σύρου 1.650, Σίκινος 1.698, Γαλισσά Σύρου 1.760 κάτοικοι, Άνδρος 1.557, Εμπορίο Σαντορίνης 1.787, Μεσαριά Σαντορίνης 1.740, Ίος 1.957 κάτοικοι και Άνω Μερά Μικόνου 1.970 κάτοικοι. Αυτή είναι η νέα οικισμή των Κυκλάδων, η 9, που περιλαμβάνονται στη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έμφυα.

0: Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό.
1: Θέλεις ποιότητα.
0: Ακροάτησα το Φιλότη. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Θετικό μου λέει η
1: συνεχές κρύο.
0: Απαλλαγή του έμφυα για μας εδώ στο Φιλότη.
1: Φρέσκα για εβδομάδες.

0: με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου.
1: Φιλοτήτικες, καλημέρες από το αγαπημένο μας φιλότη.
0: Σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι στις πιο φθηνές τιμές. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και φυσικά τα έξυπνα κλιματιστικά AI, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Ο ειδικός στον κλιματισμό, στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-025-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους ανθρώπους του Δήμου, της Περιφέρειας, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και οι συνεργάτες της και το KyklavesLive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. KyklavesLive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. KyklavesLive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kyklaveslive.gr. Δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ, τι να μπορώ για... για να δούμε τα θέματα του kyklaveslive.gr. Πρώτο θέμα, Σύρος, νέα πράσινα πλοία στα ναυπηγεία της Onex. Πάνε πάρα πολύ καλά εδώ το ναυπηγείο της Σύρου. Άλλο θέμα, Γιάννης Βρούτσης από Θεσσαλονίκη, διαφορετικές φανέλες, ίδια αγάπη. Μια εικόνα με ισχυρό μήνυμα ενότητας, συναδέλφωσης και καταπολέμησης της βίας στα γήπεδα ξεχώρισε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από τη Θεσσαλονίκη και την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παιδιά από τις Ακαδημίες του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηράκλη βρέθηκαν μαζί δίπλα στους Λέιντζες 2004, τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με την Εθνική Ελλάδος. Διαφορετικές φανέλες, ίδια αγάπη για τον αθλητισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιπαλότητα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ο Γιάννης Βρούτσης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη στιγμή ως την πιο όμορφη στιγμή. Άλλα θέματα, Ελλάς Σύρου Καλαμαριά χθες 2-2, παράπονα από τη διαιτησία. Κυκλάδες χωρίς έμφυα 9 ακόμα οικισμοί.
1: Θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.
0: Βράζει η Ελλάς με τη διαιτησία, ζητά αυτοεξαίρεση του διαιτητή Μπακογιάννη.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
0: Πρόγραμμα ένα ημέρο εορτασμού Παναγίας Φανερωμένης. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kyklaveslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων με τη σφραγίδα του Υπουργείου, το site που υπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο τη δημοκρατία, την αλήθεια, την ισιωτικότητα και τον απλό κόσμο των νησιών μας.

0: ολοκληρώθηκε, για να πάμε στα αθλητικά, η τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ο Γυραιός, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 1 μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Ο Γυραιός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός, κυρίες και κύριοι, και πήρε δίκαια αυτή τη νίκη.
1: Σε ποια στεριά μου ξένη, πού θα με βγάλεις το πρωί? Σε ποια στεριά μου ξένη, αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

πρεμιέρα για την Ελασσίρου στη Super League 2. Μετά από ένα ωραίο παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, η Ελασσίρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 2. Οι Συριανοί προηγηθήκαμε νωρίς με τον Οτσιβέτζη στο 7, ο Τσαπακίδης στο 22 απάντησε για τους πόντιους και έστειλε τις δύο ομάδες στο 1-1. Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλων Καλαμαριάς γύρισε το μάτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καραμπέρη στο 76. Η Ελασσίρου ωστόσο και η Συριανή ψυχή δεν τα παράτησε και στο 85 ο Βλάχος με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2, χαρίζοντας την ομάδα του Θανάση Στάικου ένα πολύτιμο βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα. Με την εμφάνιση κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η ομάδα της Σύρου άφησε υποσχέσεις πως και στο φετινό πρωτάθλημα θα πάει αρκετά καλά. Ήμουνα στο γήπεδο χθες, κυρίες και κύριοι. Να πούμε, η διαιτησία πάντως μόνο αμερόληπτη δεν ήταν. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας τώρα εξέδωσε η Ελασσίρου με αφορμή τα διαιτητικά λάθη που γίνανε στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ανακοίνωση αναφέρει: η σημερινή αναμέτρηση της ομάδας μας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αλλοιώθηκε σοβαρά από μια σειρά καταφανώς λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες διαμόρφωσαν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα. Πιο καθοριστική ήταν η φάση των τελευταίων λεπτών του αγώνα, όπου δεν δόθηκε καταφανέστατο πέναλτι σε ανατροπή του Κουτσουδάκη εντός της περιοχής, ενώ στη συνέχεια ο διαιτητής προκάλεσε την νοημοσύνη των φιλάθλων μας, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή μας. Ζητούμε από τον κύριο Μπακογιάννη να αυτοεξαιρεθεί από τις μελλοντικές αναμετρήσεις της Ελασσίρου. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ελασσίρου.

Αυτή η στιγμή που περίμενε η ΑΕΚΑΡΑ από το βράδυ της κατάκτησης του πρωταθλήματος έφασε. Η Ένωση υποδέχεται σήμερα το βράδυ, Τρίτη, 8/9/19:45, τη Λάσκα στην ΟΠΑΠ Αρένα και επιστρέφει στο Champions League για πρώτη φορά μετά το 18-19. Και μπορεί μπροστά της να έχει στη συνέχεια βραδιές απέναντι σε Real, Manchester City, Dortmund και Ρώμα, όμως το παιχνίδι έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Στα χαρτιά η ΛΑΣΚ συγκαταλέγεται στους αντιπάλους απέναντι στους οποίους η Ένωση μπορεί να αναζητήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις βαθμού στη Link Face, πόσο μάλλον από τη στιγμή που την υποδέχεται στην ΟΠΑΠ Αρένα. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από το να κάνει εύκολη την αποστολή της. Ο ίδιος ο Νίκολιτς φρόντισε να υπογραμμίσει στη συνέντευξη τύπου χθες την ποιότητα των Αυστριακών οι οποίοι έχουν αρχίσει εξαιρετικά τη σεζόν. Μετρούν το απόλυτο 5-5 στο Αυστριακό πρωτάθλημά τους, ενώ το Σάββατο επικράτησαν με το εμφατικό 6-1 εκτός έδρας για το κύπελο Αυστρίας, έστω και αν απέναντί τους βρισκόταν ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Στην ΑΕΚ να ευχηθούμε νίκη σήμερα και να ξεκινήσει με το δεξί στο Champions League. Η ΑΕΚ ξανά στα αστέρια. Η ένωση του Μάρκου Νίκολιτς και του Μάριου Ηλιόπουλου ξεκινά το ευρωπαϊκό της ταξίδι υποδεχόμενη τη Λάσκ Λίντσαρ στη Νέα Φιλαδέλφια στην ΟΠΑΠ Αρένα για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Champions League. Η σπουδαία αναμέτρηση ξεκινά στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 2 High Definition.

Διαβάζω στο kikladeslive.gr. Κυκλάδες, Γιάννης Βρούτσης για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, μεγάλη ανάσα για τα νησιά. Στις νέες οικονομικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Βρούτσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που αφορούν τις Κυκλάδες. Ο Γιάννης Βρούτσης, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, χαρακτηρίζει τις αποφάσεις μεγάλη οικονομική ανάσα για τις Κυκλάδες και τους νησιώτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως σημειώνει, ενισχύουν την περιφέρεια και τις μικρότερες νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση ο Γιάννης Βρούτσης δίνει στη διεύρυνση του πληθυσμιακού ορίου για την πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα της κύριας κατοικίας από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με τον Γιάννη Βρούτση, με τη νέα ρύθμιση εντάσσονται επιπλέον 7 περιοχές των Κυκλάδων: Χώρα Άνδρου, Φιλότη Νάξου, Ίος, Βάρη Σύρου, Μεσαριά Σαντορίνη, Εμπορίο Σαντορίνη, Άνω Μεριά Μικόνου. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Βρούτσης, μετά τη νέα διεύρυνση καλύπτεται πλέον μεγαλύτερο μέρος των χωριών και των μικρών νησιών των Κυκλάδων. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αναφέρεται ακόμα σε σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σύμφωνα με την ανάρτησή του στο νέο οικονομικό πακέτο. Μεταξύ αυτών είναι ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφους και αλληλείς. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρεται στη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου από 300 σε 400 ευρώ για συνταξιούχους. Στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος. Ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρεται ακόμα σε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027. Συνεχίζουμε μαζί με ευθύνη, συνέπεια και σχέδιο για τις Κυκλάδες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρούτσης.

Μια καλημέρα έχουμε από το πάρκο της Έλλης, καλημέρα τη Στελίδα, μια καλημέρα από Αμοργό, μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λευκές, Λευκιανές καλημέρες, και μια καλημέρα από την αγαπημένη Αγκεριά. Καθημερινά εδώ στο ραδιοφωνικό σοου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου.

0: φτάσουμε. Ακροάτρια το Φιλότη, ευχαριστούμε τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι, που μεσολάβησε και το Φιλότη να μπει στη μείωση του έμφυα. Να μην πληρώνουμε εδώ έμφυα, μου λέει στο Φιλότη. Απαλλάσσεται τελείως, φίλοι μου. Διαβάζω εδώ στο kikladeslive.gr στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου σημαντική εξέλιξη για το Φιλότη και συνολικά για τα χωριά της Νάξου. Χαρακτηρίζει η Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου τη διεύρυνση των πληθυσμιακών κριτηρίων για την απαλλαγή από τον έμφυα της κύριας κατοικίας. Με τη νέα ρύθμιση, το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους, γεγονός που επιτρέπει πλέον και στο Φιλότη να ενταχθεί στο μέτρο από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Υπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βρούτσι, επισημένοντας τη συμβολή του στην προώθηση του αιτήματος για την ένταξη του Φιλωτιού στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Όπως σημειώνεται, η συνεργασία και η επικοινωνία με τον Κυκλαδίτη Υπουργό θεωρήθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, η κοινότητα Φιλωτίου Νάξου ευχαριστεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες και του kikladeslive.gr τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφαση διεύρυνσης του πληθυσμιακού κριτηρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου τονίζει ότι η ένταξη του Φιλωτίου στο μέτρο αποτελεί ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση για τους κατοίκους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί παρεμβάσεις και μέτρα που θα ενισχύουν το χωριό και την καθημερινότητα των κατοίκων του. Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου Βασίλης Κρασάς και ο αναπληρωτής πρόεδρος Ανάργυρος Βασιλάκης. Η ανακοίνωση όπως έχει έρθει εδώ και στο kikladeslive.gr και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ανακοίνωση Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου. Η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη της διεύρυνσης των πληθυσμιακών κριτηρίων για την απαλλαγή από τον έμφυα της κύριας κατοικίας αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το Φιλότη και συνολικά για όλα τα χωριά της Νάξου. Θέλουμε πάνω απ' όλα να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον Κυκλαδίτη Υπουργό και Βουλευτή μας Γιάννη Βρούτσι για τη συνεργασία, το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη συμβολή του στην προώθηση και υλοποίηση του αιτήματός μας ώστε να συμπεριληφθεί και το Φιλότη στο ευεργετικό αυτό μέτρο. Η διαρκής επικοινωνία και η προσπάθεια του Γιάννη Βρούτσι για τα ζητήματα των Κυκλάδων και της Νάξου είχαν καθοριστική σημασία. Παράλληλα, λέει η κοινότητα Φιλωτιού, ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφαση να διευρύνουν το πληθυσμιακό κριτήριο από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους. Με τη διεύρυνση του ορίου πλέον, το Φιλότη εντάσσεται στο μέτρο της απαλλαγής από τον έμφυα για την κύρια κατοικία από 1η 1η 2027. Ως κοινότητα Φιλωτίου θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για το καλό του Φιλωτιού και των κατοίκων του. Αυτά από τη Δημοτική Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου, όπου οι φιλωτίτες ευχαριστούν τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι.
1: Σκοτάδια να σκοτώσουμε με φώτα, μαζί να φέρουμε όσα χρόνο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285401176 και 6988628896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285 25840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: σου να γίνει.
1: Χορηγό εκπομπή μα στο κατάστημα Μαρούλη, εκεί θα βρείτε τι καλύτερε τηλεοράσει. Τηλεοράσει για το σπίτι σα, το εξοχικό σα, το ξενοδοχείο σα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σα, την επιχείρησή σα, το γραφείο σα. Τηλεοράσει όλων των ιντζών. Από την πιο μικρή ω την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τα σύριαλ ξεκινάνε, τα talk show, τηλεοπτικέ εκπομπέ. Και βεβαίως τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Για να απολαμβάνετε τις μαγικές ευρωπαϊκές βραδιές στο ποδόσφαιρο, τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Ο ειδικός στην τηλεόραση στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χόλαν Άξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην.
0: Μες στο σκοτάδι ψάξε με να νιώσεις τη μορφή μου.
1: Άμπλωσε την παράδοση. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις. Κέρδισε τη μάχη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους.
0: Ακόμα μια φορά.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχίλα στην Ευρώπη. Πακέτο μέτρων Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε τη μάχη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Η εφημερίδα Εσπρέσο. 72 ώρες με τη Μαρέβα Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Πακέτο 2,2 δις ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες. Τι έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Εξειδίκευση των μέτρων σήμερα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή.
0: Να βρίσκεσαι που.
1: Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ευχαριστεί δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Πάντου.
1: Άντρα νιους. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Οι αποφάσεις και τι δίνει ο Πρωθυπουργός για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους.
0: Κραυγή στη σιωπή.
1: Η εφημερίδα Εστία. Απειλές της Τουρκίας και του Καλίν εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Στο.
1: Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε τη μάχη και της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ανακουφίζουν πολλούς. Χωρίς να επαναλαμβάνει το τσοβόλα δω στα όλα. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day ψήφο σε Ρωμάν στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. κόκκινος πρωταθλητής. Όλες οι απαντήσεις για την επόμενη μέρα στο θρύλο χωρίς τον Αγιούπ. Ρωμάν και νέος φορ. Θα φέρει ο Βαγγέλας. Στόχος είπαμε double στην Ελλάδα και ένα Europa στο Καραϊσκάκι. Ζογκλέρο Μοντέρο. Πώς τον σπορ. Ορκίστηκε επιστροφή. Ώρα για σπορ εμπρός αετέ. Για εκάρα μας σήμερα το βράδυ να ευχηθούμε νίκη. Live Sport, ώρα να λάμψει και στα αστέρια η ένωση. Ήλια Γιάκητς, ΙΑΕΚ. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Μέτρο Sport, μήνυμα Εστάλη. Ο λαός του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το νέο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε σε οικονομικές, είναι αυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ. Voice. Να γιατί κάει και η Ελλάδα φέτος. Επιστολή σοκ. Εφημερίς Δημοπρασιών, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα υλοποιηθεί.
2: Η μορφή σου σε ένα κάδρο με κοιτάζει και παλιώνει.
1: Η εφημερίδα Ταχυδρόμος με σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς, ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Δημοκρατική, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές στην άνοιξη του 2027 και αυτοδυναμία ως η μόνη λύση. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Αγώνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στο λαό στη Θεσσαλονίκη αυτά που αντέχει η εθνική οικονομία. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σήμερα όλα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός και από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά και στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή στο Βελίδιο. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Για καλύτερο σέρβις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε φάρμακα, ό,τι φάρμακο θέλετε. Εκτελείτε άμεσα οποιαδήποτε φαρμακευτική συνταγή μέσα σε λίγα λεπτά και βεβαίως βρίσκετε ό,τι μάρκα καλλυντικών θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας και των Κυκλάδων μας, το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στο λιμάνι μας. Εδώ δίπλα έχει τα πάντα για να εξυπηρετήσει

στα μάτια. Εσύ ανεβάσει σε μνή στο kiklaveslive.gr. Κυκλάδες συγκινημένος ο βουλευτής Μάρκος Καφούρος, φαντάρος ο γιος του. Μια ιδιαίτερα λέει, προσωπική και συγκινητική στιγμή μοιράστηκε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Μάρκος Καφούρος με αφορμή την έναρξη της στρατιωτικής θητείας του μικρότερου γιου του. Ο Κυκλαδίτης βουλευτής μέσα από ανάρτησή του περιέγραψε τα έντονα συναισθήματα ενός πατέρα όταν έρχεται η στιγμή το παιδί του να φορέσει το χακί και να εκπληρώσει τη στρατιωτική του υποχρέωση. Καλή θητεία Στεφανέ μου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Καφούρος, συνοδεύοντας την ευχή του με ένα μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά που αυτή την περίοδο ξεκινούν τη στρατιωτική του θητεία. Στο φίλο τον Μάρκο τον Καφούρο να του ευχηθούμε στο γιο καλή στρατιωτική θητεία και σε όλα τα φανταράκια μας που ντύνονται στο χακί να υπηρετήσουν τη μαμά Ελλάδα. Πρώτα το έθνος, πρώτα ο στρατός και μετά οτιδήποτε άλλο. kiklaveslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kiklaveslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklaveslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944777129 και info@kiklaveslive.gr. kiklaveslive.gr, το επαγγελματικό site που αποτελείται από 100% επαγγελματίες και δίνει λύσεις στα προβλήματά σας.

Όλοι μαζί εδώ καθημερινά σε αυτό το μεγάλο ραδιοφωνικό σόου από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε από την Πορτάρα, από τα παλάτια, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτσες, για όλους τους αξώτες και αξώτισες, για όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες. Οι Κυκλάδες στο ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος έχουν το δικό του ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Μαρούλι, το ραδιόφωνο της Νάξου μας.

Φίλος ακροατής, ο Μητσοτάκης ήταν πολύ όμορφο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναφέρει, έδωσε αυτά που άντεχε η εθνική οικονομία. Δεν υποθηκεύει το μέλλον της Ελλάδας όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι άλλοι. Ο Μητσοτάκης είναι πραγματικός πατριώτης.

0: αγκαλιάστε.
1: Ένας φίλος ακροατής, καλημέρα μου λέει από τη Μάρο. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Παρκιά. Πιστεύω μου λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει και αυτά δεν είναι και λίγα μου λέει. Ούτε τα 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο είναι λίγα, ούτε αυτά που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους. Ο γιος μου είναι δημόσιος υπάλληλος μου λέει και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ικανοποιημένοι. Αλλά και το αφορολόγητο 20.000 για τους αγρότες δεν είναι και λίγο μου λέει.

0: και έχουμε και το κουμπαρά για τα παιδιά. 100 ευρώ θα βάζει ο γονιός, 100 το κράτος.
1: Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γίνω σινέμα.
0: Κι αν κυρίες και κύριοι, όλες οι εφημερίδες γράφουν σήμερα για Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένας θεσμός πρέπει να πούμε, τον οποίον αυτό θεσμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναβάθμισε η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός.

Αίγυπτο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε πριν από το ταξίδι για ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στις χώρες του κόλπου. Ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της μεγάλης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, πηγαίνει στο θρυλικό El Alamein, που εκεί κερδίθηκε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος από τους συμμάχους κατά του φασισμού ναζισμού, όπου θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Αιγύπτου, Αμπέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ενώ εκεί θα πάει και ο πρόεδρος της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας, οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η προώθηση κοινών επενδυτικών έργων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και κρατών του κόλπου. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγη ώρα φτάνει στο El Alamein, έχοντας ήδη δώσει το στίγμα για το πώς βλέπει η ελληνική κυβέρνηση τις ανακατατάξεις στην περιοχή. Με αυτοπεποίθηση για τις σχέσεις που έχει χτίσει από τη Βόρεια Αφρική μέχρι τον κόλπο και χωρίς να βλέπει κάθε νέα προσέγγιση μεταξύ τρίτων χωρών ως απειλή για τα ελληνικά συμφέροντα. Πρώτο τετατέτ στις 12 και κάτι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Και αμέσως μετά θα συναντηθούν μαζί ο Αιγύπτιος ηγέτης Αμπέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρουστοδουλίδης.

ιδιαίτερες συνομιλίες τέτα στο Προεδρικό Παλάτι. Στην ατζέντα των ηγετών Ελλάδος και Αιγύπτου βρίσκονται οι ελληνογυπτιακές σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου να αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία. Ενδιαφέρον έχει και εικόνα από το Κάιρο. Τα αιγυπτιακά μέσα μιλούν για στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα και στενό συντονισμό για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο φίλος μας ο Κύπριος και οι κυπριακές εφημερίδες μου λέει αναφέρονται στο ταξίδι του Κύπριου ηγέτη Νίκου Χριστοδουλίδη στο Κάιρο και στη συνάντησή του με Μητσοτάκη και τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Πιστεύω, μου λέει, Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος θα απαντήσουν μαζί, όπως και το Ισραήλ που είναι φίλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και φίλος, μου λέει, και του Μητσοτάκη.

πρώην αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έδωσε συνέντευξη στον κύριο Δημήτρη Δανίκα. Και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός. Και το τι δεν λέει. Για παράδειγμα λέει ότι ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν άντεξε το Σαμαρά και τον πέταξε έξω από το γραφείο. Η καρδιά θα ξαναφέρει δικό μας καλοκαίρι. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα έχει λέει αντίπαλο για τα επόμενα 10 χρόνια.

Γιώργος Καρατζαφέρης λέει, το 92 είμαστε κυβέρνηση και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανέθεσε στο Σαμαρά σε ηλικία 39 ετών το Υπουργείο Οικονομικών και Εξωτερικών. Ο Σαμαράς κράτησε μια δικιά του πολιτική, ήταν τόσο δίστροπος που ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τον πέταξε έξω. Δεν το ξέρω ότι ο αείμνηστος ο Εθνάρχης και ιδρυτής Νέας Δημοκρατίας πέταξε έξω το Σαμαρά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αυτά τα λέει ο Γιώργος Καρατζαφέρης στη συνέντευξή του στο Δημήτρη στο Δανίκα. Ο Σαμαράς λέει ήθελε ή την Προεδρία της Δημοκρατίας ή ήθελε να πάει επίτροπο στην Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό κρατάει από τότε γεννάτη ο Μητσοτάκης εναντίον του Μητσοτάκη ο Σαμαράς. Δηλαδή αν ο Αντώνης ήταν πρόεδρος ή αν ο Αντώνης ήταν Ευρωπαίος επίτροπος θα ήταν όλα καλά. Μια καρέκλα για τον Αντώνη.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Σήμερα πέφτουν οι υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Οι δύο Μπεργκαμίνη υπερσύγχρονες φρεγάτες πρόκειται να ενταχθούν στο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού πυρήνα κύριων μονάδων επιφανείας. Με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας, όπου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, με μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ναυτική ισχύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Νίκου Δένδια και του Ιταλού Υπουργού Εθνικής Αμήνης Γκουίντο Κροσέτο. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να συζητηθούν μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή άμυνα, η εξελίξη στον τομέα της ασφάλειας και η σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι δύο Μπεργκαμίνη πρόκειται να ενταχθούν στο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού πυρήνα κύριων μονάδων επιφανείας. Πρόκειται για φρεγάτες μήκους περίπου 144 μέτρων και εκτοπίσματος 6.700 τόνων, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, προηγμένους αισθητήρες και σημαντικές επιχρησιακές δυνατότητες. Αυτά λοιπόν για τις δύο Μπεργκαμίνη. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και για περισσότερα πλοία. Η Συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην απόκτηση των δύο φρεγάτων. Το πλαίσιο της ελληνοϊταλικής συνεργασίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την προμήθεια επιπλέον πλοίων στο μέλλον, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας μας.

Έχει σε μία ανεβάσει στο site στο kikladeslive.gr από άνδρο. Τίμησαν τον Άγιο Σώστη στον Κάβο Ντόρο. Θεία λειτουργία στο απομακρυσμένο παρεκκλήσι. Τέσσερα επιβατικά πλοία απέδωσαν τιμές περνώντας από την περιοχή. Ο Άγιος Σώστης λοιπόν γιορτάζει.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος τέλεξε τα θυρανίξια του Ορθοδόξου Ναού των Τριών Ιεραρχών και του Ορθοδόξου Χριστιανικού Κέντρου Διαλόγου Φανάριων στη Βουδαπέστη. Το μεγαλοπρεπές αυτό κτηριακό συγκρότημα του Νεόδμητου Κέντρου δωρήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Ουγγρική Κυβέρνηση το 2018, η οποία ανέλαβε και την εκβάθρον ανακαίνιση του.

πάντα. Πάρα πολλοί κόσμος στα νησιά μας, βέβαια καθημερινά φεύγουν, αλλά κι άλλοι τώρα παίρνουν τις άδειές τους, ή κάποιοι συνταξιούχοι, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν παιδιά, υποχρεώσεις κλπ. Έρχονται τώρα στις Κυκλάδες μας για να κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αρκετός κόσμος θα έρθει και στην Τίνο για να προσκυνήσει τη Μεγαλόχαρη, αλλά και εδώ στην Πάρο μας δίπλα για να προσκυνήσει στην Παναγία.

Μουνιέρα από τη θέση της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα έκανε η συνάδελφος Ιακοσιώνη, η οποία παρουσιάστηκε και μίλησε για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Θυμίζουμε ότι η Σία Κοσιόνι αποχώρησε από το Sky μετά από χρόνια και υπέγραψε συμβόλαιο με το σταθμό του Αμαρουσίου διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνει ρόλο σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

μείωσης φόρων εισοδήματος έως και 2.900 ευρώ ετησίως για 47.000 περίπου κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με μεσαία εισοδήματα θα προκύψουν το 2027. Άλλη μια νύχτα, σαν... Κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο Χαϊναούρ στη Γαλλική Ριβιέρα. Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα το Μουσείο Ρεναούρ στη Γαλλική Ριβιέρα με τους δράστες να αρπάζουν πολύτιμους πίνακες και να καταφέρουν να διαφύγουν.

Τριπλό θα είναι το όφελος για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες συνταξιούχους από τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοίνωσε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την εξειδίκευση των μέτρων που παρουσίασε χθες η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αποκαλύφθηκαν κρίσιμες λεπτομέρειες για τα ωφέλη που θα έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες. Στις 30 Νοεμβρίου, περίπου 1,5 μήνα από σήμερα, θα πληρωθεί σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε όσους λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας και είναι άνω των 60, η 13η Εθνική Σύνταξη που θα είναι στο ύψος των 400 ευρώ. Από μία πρώτου 27, οι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση των συντάξεων με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου, η αύξηση που θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Από 1η του 2027 τερματίζεται το κούρεμα των αυξήσεων για τους εναπομείναντες 671.000 συνταξιούχους.

σέριφο, κυρίες και κύριοι. Μια γυναίκα έπεσε σε σπήλαιο, άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό της. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν η τοπική είδηση εκεί, χθες.

0: μπλοκάρεις λοιπόν στο Γιάννη Βρούτσι και πρέπει να το πούμε, μειώνονται σε αρκετές περιοχές των Κυκλάδων, απαλλάσσονται από τον Έμφυα.
1: Μες στο δωμάτιο μοναχός,
0: όπως το φιλότη μας.
1: Και ο Ντίλαν,
0: και δημόσια και ο κόσμος και η δημοτική κοινότητα Φιλωτίου ευχαριστεί τον υπουργό Γιάννη Βρούτσι.
1: Ξέχνα ρε Μπίλη τη φανή.
0: Χορηγός εκπομπής μας και σήμερα το κατάστημα Μαρούλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιαρ, συνεργάτης της Euronix. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται το 1977 στις Κυκλάδες μας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμά μας και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς, γιατί συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα, προσωπική εξυπηρέτηση, παράδοση και τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη, ανταγωνιστικές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης, εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας, με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση από εμάς. Σέρβις και επισκευές Μίλε και Λίπιαρ. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Αναλαμβάνουμε ως εταιρεία Μαρούλης την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει το γενέσιον της Θεοτόκου. Έχει σήμερα τα γενέθλια της η Παναγία μας. Ήρθε η Παναγία μας να προστατεύει τις Κυκλάδες μας, όλο το Αιγαίο Πελαγός μας και όλη την Ελλάδα μας.
1: Παρίσι ποτέ.
0: Ένα ευχαριστώ σε όσους πήρατε κάποιο τηλέφωνο ή στείλατε μηνυματάκια στο Viber, mail, SMS. Εμείς πρώτα ο Θεός και πάλι θα τα πούμε αύριο.
1: Να με πας εκεί.
0: Στις 10 το πρωί.
1: Κόσμο δε χωράει.
0: Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν εδώ στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την κόρη μας τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που σήμερα επίσης ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής.
2: Να τις πιάσεις.
0: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Όσοι δουλεύετε, καλές δουλειές να έχετε. Όσοι έχετε έρθει για διακοπές εδώ στα νησιά μας, καλά να περνάτε.
2: Θα χάσεις.
0: Και μην ξεχνάτε ότι και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι γλυκύτατοι μήνες εδώ στις Κυκλάδες.
2: Και θα αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις.
0: Στην αεκάρα μας να ευχηθούμε νίκη σήμερα, στη link face του Champions Link. Πάντα στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στην Ευρώπη. Πρώτα η Ελλάδα μας. Δεν έχει σημασία το χρώμα, η ομάδα. Σημασία έχει ότι είναι ελληνική ομάδα.
2: που δεν άντεχες να...
0: Από τον Τριαντάφυλλο.
2: Για αγάπη θα σε τρώει.
0: Από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή.
2: Συνέβη...
0: Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί.
2: Όσοι αγάπησα.
0: Και επειδή ο καιρός συνεχίζει να είναι καλοκαιρινός και εμείς θα πάμε για μπανάκι, καλές βουτιές στις παραλίες μας.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λιανέ?
1: Τι να κάνουμε, καλά, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε, αισθανόμαστε υπέροχα, οπότε μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά, όλα αντιρά.
0: Ναι. Ωραία. Ναι, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τι να κάνω τώρα εγώ, τι άλλο να πω?
1: Είμαστε, τι να πει, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, θα πεις Μαντός Τουρνά, θα πεις Νικό Δημοκλανός, θα πεις ότι είμαστε εδώ, Κυκλάδες on air, θα πεις ότι Δευτέρα με Παρασκευή μας βλέπετε μετά τη μία ώρα το μεσημέρι.
0: Μας βλέπετε, μας ακούτε.
1: Μας ακούτε, μας βλέπετε, ό,τι θέλετε πείτε το, εξαρτάται την αντίληψη που έχει ο καθένας μας. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το Φάτσο βιβλίο, μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή είτε με το Facebook στο Μαντός Τουρνάρα ελληνικούς χαρακτήρες, Νικό Δημοκλανός ελληνικούς χαρακτήρες, μέσα από το Instagram Μαντός Τουρνάρα, Αδαμαντίας Τουρνάρα και Νάκος Πρες, και βέβαια μέσα από το σηκώνετε το τηλέφωνο και 2285-0-24-9-26 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εντάξει, αυτό είναι λίγο δυσκύλιο, αλλά μην αγχώνεστε, πάντα βρίσκουμε άκρη και σε αυτό.
0: Ναι.
1: 101,3 η γενέθλιος ημέρα σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και αντί στο γενέθλιο, γιατί ο γενέθλιος είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.
0: Και στο τζαμπίκο και στην τζαμπίκα.
1: Τζαμπίκα και τζαμπίκους, οι ροδίτες εκεί. Και το ζητούμενο είναι λοιπόν τι ακριβώς γίνεται, πώς περνάμε και γιατί δεν αισθανόμαστε την εφορία που αισθάνονται όλοι οι άλλοι για τα μέτρα από τη ΔΕΘ.
0: Αχου, άστο. Κουράστηκα.
1: Γιατί?
0: Κουράστηκα. Εντάξει, τα σχόλια αναμενόμενο πάνε και έρχονται στο διαδίκτυο, γιατί εκεί σερφάρουμε τα
1: λεφτά. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Υπάρχει μια αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή.
0: Αλήθεια σου λέω, κουράστηκα.
1: Κουράστηκες και
0: κουράστηκα, δεν.
1: Έχεις ακόμα.
0: Κουράστηκα. Να διαβάζω.
1: Οκτώβριο, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι.
0: Ναι, μέχρι τις εκλογές. Εντάξει, οκ.
1: 6 μήνες.
0: Κουράστηκα όμως, κουράστηκα. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Δεν είναι, έλεος.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Διαβάζω και κάτι κουλά, εντελώς κουλά όμως. Κάτι κουλά, εντελώς κουλά. Εντελώς, δηλαδή θα κάνουμε τώρα το άσπρο μαύρο, έτσι.
1: Ποιο άσπρο μαύρο, όλα είναι άσπρα.
0: Κάνουμε το άσπρο μαύρο. Άμα είναι όλα άσπρα και καθαρά, να μην ξαναδιαμαρτυρηθούμε ούτε να ξαναζητήσουμε τίποτα.
1: Αυτό θα έλειπε.
0: Ας μην ξαναζητήσουμε τίποτα. Ας μην ξαναπούμε τις λέξεις μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
1: Αυτό το έχουμε ξεχάσει.
0: Μην ξαναπούμε τις λέξεις μείωση φορολογίας αξιοπρεπή. Ας μην πούμε τέτοια πράγματα.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Ας το κλείσουμε, να το ράψουμε και να μην μιλάμε καθόλου. Έτσι. Αφού δεν είναι όλα άσπρα, ας το κάνουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχω ενθουσιαστεί όμως, μάλλον έχω εντυπωσιαστεί, μάλλον έχω εκπλαγεί μαζί με το Χάρη και τη Μέγκαν.
1: Ναι, γιατί.
0: Διότι λέει πήγανε, το ξέρω ότι γυρίσανε πίσω στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ευνηδιάστηκαν, λέει, γιατί τους έστειλε μια επιστολή ο Κάρολος, γιατί έτσι λειτουργούμε στη βασιλική οικογένεια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι σου χτυπήσω την πόρτα να σου πω Έλα εδώ, να σου πω έχω δύο σου πω δύο φωνήεντα,
1: ναι,
0: που θα μου πει εμένα ο μπαμπάς μου. Mm-hmm. Θα μου χτυπήσει την πόρτα και θα πει Έλα εδώ, εσύ.
1: Ναι.
0: Όχι, εκεί δεν είναι αλλιώς, θα σου στείλω επιστολή.
1: Τους
0: έστειλε λοιπόν επιστολή και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που είστε πίσω,
1: ναι,
0: αυτό δεν σημαίνει ότι είστε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Είναι αυτό. Συνεχίζετε να είστε ιδιώτες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Okay. Εξακολουθούν, λέει, να μην αποτελούν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως ιδιώτες. Και φιλιάστηκαν. Κατάλαβες τώρα, σου λέει, μπαμπά, τι έγινε εδώ.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μείνει τώρα speechless, γιατί πολύ απλά θα βγει τον Μάιο του 27 η συνέχεια της ταινίας «Τα πάθη του Χριστού». Θυμάσαι την περίφημη ταινία του Μέλ Γκίψον?
0: Δεν την είδα ποτέ.
1: «Τα πάθη του Χριστού».
0: Τη θυμάμαι, αλλά δεν την είδα ποτέ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έρχεται με τίτλο «Η Ανάσταση του Χριστού».
0: Uh-huh.
1: Θα είναι σε δύο μέρη. Το ένα είναι το 27 και το άλλο είναι το 28, με ένα χρόνο διαφορά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι οι ίδιοι ηθοποιοί που έπαιζαν στην προηγούμενη, ναι, στα πάρη του Χριστού. Έχουν μεγαλώσει όλοι, μπορεί καμπελούτσι δηλαδή και όλα τα σχετικά. Το 2004 έχει κυκλοφορήσει αυτή η ταινία. Και είναι φοβερό.
0: Γιατί έχεις μείνει speechless, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τον Χριστό στον Άδη, θα κατέβει στην κόλαση.
0: Ναι.
1: Και θα είναι μια ψυχο, έτσι πολύ έτσι ταινία. Ο Γκίψον, εγώ θεωρώ ότι είναι εκπληκτικός και...
0: Ως ηθοποιός.
1: Όχι, ως σκηνοθέτης είναι πάρα πολύ καλό.
0: Okay, ναι.
1: Και είναι ψυχεδελική εμπειρία μεταξύ, με μάχες μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων.
0: Τώρα αυτό εγώ δεν ξέρω να το δω, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα πω στην διαδικασία να το δω. Δεν
1: δηλαδή
0: αυτό.
1: Θα δούμε, λέει, στη μεγάλη οθόνη αναπαράσταση της κόλασης, έκπτωτους αγγέλους και την ιστορία προέλευσης του σατανά.
0: Δεν ξέρω αν θα τη δω στην ταινία εγώ. Θες να τη δεις, σε βλέπω τώρα, έχεις προετοιμαστεί, έχεις πάρει θέση, έχεις βάλει εισιτήριο.
1: Ναι, ναι, έχω βάλει εισιτήριο ήδη και αυτό.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να κάνω και ταξίδι στην Αθήνα για να δω αυτή την ταινία. Γιατί ναι, είναι Mel Gibson. Ο Mel Gibson θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους σκηνοθέτες. Νομίζω ότι είναι και καλύτερος και από ηθοποιό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει και σαν ηθοποιός.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου δεν είναι.
0: Ενσαρκώσει και κομικούς ρόλους.
1: Το πάντα ό,τι έχει κάνει.
0: Ναι, έτσι πιο δραματικές.
1: Είναι 70 χρονών είναι, αλλά νομίζω ότι.
0: Πήγε 70 ο Mel. Τι λες, ρε παιδί μου. Πότε γύρισε εκείνη την ταινία εκεί, αυτό που σκέφτονται οι γυναίκες.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία ταινία. Είχε πολύ πλάκα.
1: Κοίταξε, αυτό ήταν το αστείο της ιστορίας. Έχει γυρίσει το φωνικό όπλο Mad Max. Ωραία. Αλλά έχει σκηνοθετήσει τα πάει του Χριστού και νομίζω ότι είναι από αυτές τις ταινίες που σίγουρα θα έχει πολύ κουβέντα και πολύ συζήτηση. Έχει πάρει και τα Όσκαρ του, έχει πάρει και το ένα, έχει πάρει και το άλλο. Επίτιμος αξιωματικός και του στρατού είναι κιόλας. Οπότε έχει σκηνοθετήσει και τον Braveheart.
0: Ναι.
1: Που είχε παίξει.
0: Είχε παίξει, ναι, είχε άλλη εκπληκτική ταινία. Έτσι.
1: Ναι, έχει κάνει τον Αντιρρησία Συνείδησης, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, λόγω του ότι έχει βάλει έναν προτεστάντη που είναι Αντιρρησία Συνείδησης να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολεμική ταινία. Εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη ταινία που έχει γυρίσει είναι το Αποκαλύπτο. Με τη ζωή των Ίνκας και το πιο εντυπωσιακό, όπως και στην ιστορία με τα πάρη του Χριστού, είναι ότι τόσο το Αποκαλύπτω όσο και στα πάρη του Χριστού χρησιμοποιεί ως γλώσσα αραμαϊκά και τα περουβιανά, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ιδιαίτερες γλώσσες στις οποίες πραγματικά αξίζει να το ακούσετε.
0: Ωραία, να αφήσουμε λίγο το Mel Gibson. Ξέρεις που είναι η αλεπότρυπα στην Κυψέλη?
1: Όχι.
0: Βρέθηκαν οστά, λέει, εκεί.
1: Έχει σημάνει... γίνει χαμός τώρα.
0: Έχει γίνει χαμός με τα παιδάκια.
1: Με τα παιδάκια και
0: λοιπόν, σήμανε συναγερμό στις αρχές γιατί βρέθηκαν, λέει, ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα. Πού είναι αυτή η περιοχή? Στο σημείο σπέβδει η αστυνομία. Αυτή είναι έκτακτη είδηση τώρα, τωρινή,
1: ναι,
0: φρέσκα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, στην Κόνιτσα για 7η μέρα έχουμε την. Τη φωτιά και μάλιστα όπως διάβαζα το πρωί είναι η πρώτη φωτιά που έχει συμβεί στην περιοχή από δεκαετία του 40 και έχει κάψει αρκετά πράγματα.
0: Ναι.
1: Η Αλεπότρυπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο τέλος της Κυψέλης, ψηλά.
0: Της οδού.
1: Στην ψηλά είναι, ρε παιδί μου, στον Ελικόνα είναι, στο Λόφο.
0: Στον Ελικόνα.
1: Ψηλά. Ναι, έτσι λέει.
0: Στον
1: Ναι. Ο Ελικόνας είναι μέσα στην πόλη. Είναι που είναι τα τουρκουβούνια που λέμε.
0: Ναι,
1: εκεί είναι, που είναι τα κλειστά. Τι αγχώνεσαι τώρα?
0: Όχι, δεν αγχώνομαι. Απλά προσπαθώ να δω γιατί αγχώνομαι. Απλά δεν ξέρω πού είναι αυτή η περιοχή.
1: Είναι πάνω, τουρκουβούνια είναι.
0: Ναι, μάλιστα. Στη γειτονιά μου είναι.
1: Ναι. Στη γειτονιά σου.
0: Πού
1: άλλο μπορεί να είναι? Δεν ήξερα ότι εκεί είναι η τέτοια.
0: Όχι, γι' αυτό ρώτησα. Δεν ήξερα.
1: Έχει και πολύ ωραία θέα έχει από εκεί.
0: Καλά, το συζητά.
1: Να, ορίστε.
0: Ναι, ξέρω τη γειτονιά μου. Απλά την λέξη, την περιοχή Αλεπότρυπα, πρώτη φορά την ακούω.
1: Ναι, να σου δείξω. Να το. Εδώ, να το.
0: Ναι. Ναι, ναι. Ποιο γήπεδο είναι αυτό? Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Τα γήπεδα πάμε στην Κυψέλη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε τώρα. Θα δούμε τι έγινε, γιατί είναι τελευταία είδηση αυτή, τη τελευταία στιγμή, τέλος πάντων.
1: Έτσι, εδώ βρήκαν τα παιδάκια που ήταν τα παιδιά που ήταν εκεί μέσα και γίνονταν χαμό.
0: Έχουμε γίνει η Brooklyn, έχουμε γίνει.
1: Ωραία, οπότε.
0: Άστα να πάνε. Ωραία, λοιπόν, τι άλλα θέματα έχουμε στην επικαιρότητα? Πολλά και ενδιαφέροντα. Εξειδικεύσεις μέτρων, ιστορίες, υπουργό οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, η πετραδικά του.
1: Δεν με αυτά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τα λέω έτσι. Κουράστηκα, αλήθεια σου λέω, κουράστηκα. Δηλαδή, έχω αρχίσει να απογοητεύομαι από τώρα. Δηλαδή, τι άλλο έχω να ακούσω. Έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Έχω να ακούσω ακόμα.
1: Και βγήκε τώρα.
0: Και, ξέρεις, και πρέπει να τα ακούς κιόλας. Δηλαδή, μα ναι, αυτό.
1: Ότι
0: ναι.
1: Όλα είναι okay. Καλά και τι ωραία που είναι. Εντάξει, και τι όμορφα που είναι.
0: Okay.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι. Για κάποιους μπορεί να είναι όλα καλά. Σεβαστό, αποδεχτό. Για κάποιους άλλους.
1: Δεν είναι καλά.
0: Για μένα δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Στα δικά μας, καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι είστε σε κανένα τέταρτο από τώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κατσαρός, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του.
1: Ο κύριος Κατσαρός, ο οποίος είναι υποδιοικητής σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, είναι στο αστυνομικό τμήμα Νάξου, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με την εγκληματικότητα ή τι γίνεται με τα θέματα των τηλεφωνικής απάτης, η οποία όπως καταλαβαίνετε μέρα με την ημέρα κορυφώνεται και το ζητούμενο είναι αν υπάρχει αντίδραση. Βέβαια την ίδια ώρα η αστυνομία παρουσίασε νομίζω δύο πρόσωπα τα οποία με την νοημοσύνη μπορούν και καλά να μας βοηθήσουν, αλλά όπως λέω συχνά και είναι από τα πράγματα τα οποία τα πιστεύω λόγω της εμπειρίας μπορεί να έχεις κάποια πράγματα, πάντα ο κακός είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον καλό.
0: Ανέκαθεν γινόταν αυτό και συνεχίζει να γίνεται. Αυτά τα πρόσωπα που λες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο Μιχαήλ και η Νέμεσης και υπηρετούν έτσι, στην Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Είναι ουσιαστικά δύο νέοι καθηγητές, σε εισαγωγικά η λέξη, και μιλάμε για μια αναβαθμισμένη ψηφιακή ακαδημία κυβερνοεγκλήματος. Τι κάνουν λοιπόν, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν κάποια διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, μετατρέπουν την ενημέρωση σε ψηφιακή ασφάλεια, σε βιωματική εμπειρία, και προσπαθούν να ενημερώσουν και τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, αλλά και όλους τους πολίτες για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν η ελληνική αστυνομία έρχεται πιο κοντά στην κοινωνία, παρουσιάζει ένα διαφορετικό και διαδραστικό πρόσωπο, και μάλιστα από ό,τι διάβασα, ο Μιχαήλ ζωντανεύει, μπορεί να ζωντανέψει και στο χώρο σου. Δηλαδή μέσω ειδικής εφαρμογής, είναι επαυξημένη πραγματικότητα αυτή. Το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε δει και στα μνημεία και στα αυτά.
1: Ναι. Το έχουμε ξεκινήσει εμείς πρώτα.
0: Και ξαφνικά έχεις λίπε, έχεις τέτοιο.
1: Το έχουμε ξεκινήσει εμείς πρώτα.
0: Έχεις στο σπίτι επισκέψεις. Ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε σχετικό link, ο ψηφιακός χαρακτήρας, γιατί μιλάμε για ψηφιακούς χαρακτήρες, έτσι ο Μιχαήλ, μπορεί λέει, να εμφανιστεί στον πραγματικό χώρο του χρήστη μέσω της κάμερας κινητής συσκευής. Ο επισκέπτης, στρέφοντας την κάμερα του κινητού του στην ειδική εικόνα ενεργοποίησης, μπορεί να δει τον Μιχαήλ να εμφανίζεται στο φυσικό του χώρο.
1: Και δημιουργεί.
0: Να σκεράσω κάτι, ένα φωνητανάκι, κάτι.
1: Δημιουργεί
0: μια άμεση, λέει, και διαδραστική σύνδεση μεταξύ του ψηφιακού και του πραγματικού περιβάλλοντος. Και σε επόμενο στάδιο η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη και για χρήστες iOS και ούτω καθεξής. Έτσι. Εξυγχρονίζεται, πάει ένα βήμα παραπέρα όλη αυτή η ιστορία.
1: Okay. Γενικότερα πάντως έχει όλο αυτό ενδιαφέρον. Θα μας τα πει και ο κ. Κατσαρός. Θα δούμε και λίγο πώς πηγαίνει, πώς το διαχειρίζεται η αστυνομία, πώς είναι η ιδιαιτερότητα της Νάξου, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, κάθε κοινωνία
0: έχει τις δικές
1: της ιδιαιτερότητες, λογικές, οπότε και η ασφάλεια έχει το δικό της ρόλο. Επίσης να πούμε ότι είμαστε λιγότερο από 48 ώρες, όχι παραπάνω από 48 ώρες, όσον αφορά το θέμα της έναρξης των σχολικών υποχρεώσεων, mm-hmm. και τι ωραία που είναι, τα παιδάκια, mm-hmm. Ότι σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε, δεν έχουμε σήμερα, διπλό κιόλας,
0: το
1: έκανε σήμερα,
0: το είχα ξεχάσει.
1: Το ξέρω ότι το έχεις ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Ναι, και...
0: Δεν θα είναι τζακ μπαμ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα.
1: Τίποτα δεν είναι τζακ μπαμ στη ζωή μας.
0: Έλα τώρα, αφού τα θέματα είναι...
1: Ό,τι και αν είναι τα θέματα, μια ερώτηση θα γίνει. Αν την αφήσει και όλα στην ερώτηση, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει. Γιατί έχουμε θεματάκια. Να, θα βγει τώρα πάνω σχάρι, θα πει ο Δήμαρχος, ορίστε, έχουμε ένφια, μειώθηκε ο ένφια, ωραία. Δεν θα πανηγυρίσουν τώρα οι μισοί και οι άλλοι μισοί θα αρχίσουν μια κουβεντούλα. Δηλαδή, το πει.
0: Δεν θα σπάω, να πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητάμε τα μέτρα.
1: Γιατί,
0: τώρα.
1: Αφού αυτά έχουν τη κοινωνία μα.
0: Ναι, βεβαίω είναι τη κοινωνία.
1: Τότε ήταν και
0: εξαρτάται. Βέβαια τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε εδώ, τα δικά μα.
1: Τα θέματα οικονομικά. Οπότε θα πήρε. Δεν μπορείτε να τα οικονομικά πάνε καλά, κάνει το ένα. Αυτό το πετακτή άλλο θα πει, όρισε τίποτα δεν έκανε. Όριστε. Απλά πράγματα. Τι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αγχώνεσαι αμέσως.
0: Καθόλου δεν αγχώνομαι.
1: Αγχώνεσαι πάρα πολύ. Ναι, καλά.
0: Κουράζομαι, δεν αγχώνομαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε και διάφορες...
0: Έχουμε έχουμε αυτή την ώρα live εξειδίκευση για το ενεργειακό κόστος.
1: Ακόμα και αυτό καλύτερο.
0: Σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30%.
1: Σε 50 εντάξει, χρόνια.
0: Αυτή την πληροφορία σου δίνω μόνο και το αφήνω εκεί.
1: Ναι, ναι, σε 50 χρόνια. Ναι, εντάξει. Ναι. Όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι πάρουν 500 ευρώ, αλλά το.
0: Μικτά, μην μου το ξεχνάς αυτό.
1: Ναι, το 27. Το ναι, εντάξει, ναι, το 27. Το 27-28, πότε θα είναι. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Υπάρχει και αντιπολίτευση. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι που μου το έστειλαν κάποιο και θέλω να το δω. Γιατί ενδεχομένως να ρωτήσουμε και τον κύριο Κατσαράο, αν ξέρει. Κατσαρό. Τι γίνεται με τα πατίνια, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα πατίνια.
0: Με το θέμα με την Τίνο, λες τώρα. Με το κορίτσι που ήταν συνεπιβάτηδα, που απαγορεύεται αυτό. Απαγορεύεται, έτσι. Και το παιδί δεν ξέρω τώρα, δεν έχω πάρει πληροφορίες. Το πρωί όμως που διάβαζα την ειδησιογραφία, είδα ότι περνάει δύσκολα και ότι δίνει μάχη για τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και έμαθα και ποιου νου είναι η κόρη.
0: Το παιδί από την Τίνο. Ναι. Και μάλιστα είχαμε και άλλο ένα περιστατικό τέτοιο. Ναι, τι να πω τώρα. Τι να πω. Φαίνεται ότι το πλαίσιο αυτό το κανονιστικό, το νομοθετικό που έβαλε υποτίθεται τάξη σε αυτό το κομμάτι δεν έχει αποδώσει όπως θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα ηλεκτρικά πατίνια. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.
1: Όντως
0: και σε δρόμους που δεν ξέρεις, δεν χωράνε τα αυτοκίνητα και δεν νιώθεις ασφαλής μέσα σε ένα αυτοκίνητο, πώς είναι δυνατόν να νιώθεις ασφαλής πάνω σε ένα πατίνι. Και αν δεν φοράς κράνος και αν δεν. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι θέμα. Είναι εντυπωσιακό το πώς μέσα από τα social media βρίσκεις ωραίες εικόνες, οι οποίες ωραίες εισαγωγικά. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτοκίνητο μπήκε στην μπάρο μέσα σε πάρκινγκ και τα διέλυσε όλα. Όταν υπάρχει κάμερα, πώς το βρίσκεις. Ενώ να σημειώσουμε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα, γιατί είμαστε στα όρια των θυελλωδών ανέμων εδώ στις Κυκλάδες. Να πούμε ότι έχουμε μικρή διακοπή ρεύματος αυτή τη στιγμή ή έχει ολοκληρωθεί και στην περιοχή που είναι ο Τζιανφρέσκο, ο επαρχιακός δρόμος, mm-hmm, δηλαδή Λουκάκη, λίγο πιο πάνω μάλλον. Ενώ αύριο θα υπάρχει διακοπή ρεύματος σε Ίο, Σίκινο και Φολέγαδρο, mm-hmm, τα πρωινά, ξεχάστε το. Mm-hmm. Ενώ την Πέμπτη θα υπάρχει διακοπή ρεύματος και στην πόλη της Νάξου σε αρκετές περιοχές.
0: Σε αρκετές περιοχές, 2,5 ώρα είναι 2,5 αυτά ώρα, την, ναι, Πέμπτη το πρωί.
1: 8,5 και 12,5.
0: 8,5, ωραία. Να. Σε αρκετές και εδώ και στη Γρότα θα είναι.
1: Αυτό, ναι, στις Βόλτες.
0: Λοιπόν, το είχα ξεχάσει, αλλά το θυμήθηκα τώρα μέσα από το ένα θέμα που είδα. Πλησιάζει 11η Σεπτεμβρίου. Και έχουν περάσει 25 χρόνια. Πέρασαν 25 χρόνια από εκείνη την ημέρα. Πού ήσουν εκείνη την ημέρα?
1: Στην Αθήνα ήμουν.
0: Και εγώ στην Αθήνα ήμουν.
1: Και μάλιστα ήμουν στη δουλειά, δηλαδή ήμουν στην εφημερίδα, και ξαφνικά εκεί που καθόμασταν, γιατί πάντα υπάρχει ανοιχτή τηλεόραση, βλέπουμε το αεροπλάνο, γιατί ουσιαστικά ήταν τηλεοπτική
0: αεροπλάνο,
1: όλη η ιστορία, ώστε όλες οι κάμερες να δείξουν το δεύτερο αεροπλάνο, γιατί το δεύτερο αεροπλάνο ήταν που έκανε και τις δύο κάνουν, αλλά το δεύτερο ήταν το σημείο αναφοράς, και μετά έπρεπε να μπούμε σε ένα τρυπάκι να
0: τρέξετε να προλάβετε να την βρούμε είδηση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, γιατί εφημερίδα είναι. Δεν
0: καλά, εντάξει, όπως είχατε χρόνο, ναι.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Έπρεπε να βρούμε τους Έλληνες που βρισκόντουσαν στην Αμερική, αθλητές, να δούμε, mm-hmm, τι γίνεται. Οπότε είμαστε σε ένα τηλέφωνο,
0: ναι,
1: να δούμε εκεί τις διαφορές ώρας, πώς μπορούμε να τους βρούμε, γιατί υπήρχαν γνωστά πρόσωπα, mm-hmm, και εγώ είχα γνωστό πρόσωπο το οποίο ήταν εκεί, αλλά ευτυχώς ήταν σχετικά μακριά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν κινδύνεψε πραγματικά.
0: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σε ρώτησα, διότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ για το πού βρίσκονταν κάποιοι διάσημοι εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Όταν συνέβη αυτό το τραγικό, τέλος πάντων σημάδεψε το, ναι, όλη αυτή τη δεκαετία, έτσι. Άκου τώρα να δεις κάτι πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Ναι. Ο Μάικλ Τζάκσον, λέει, είχε δώσει συναυλία στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη το προηγούμενο βράδυ. Και η συναυλία αυτή ήταν, λέει, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 30 χρόνια καριέρας του.
1: Mm.
0: Και είχε προγραμματίσει ραντεβού το επόμενο πρωί στους δίδυμους πύργους.
1: Mm.
0: Όμως έμεινε ξύπνιος όλο το βράδυ και μιλούσε τηλεφωνικά με τη μητέρα του και τα αδέλφια του. Τελικά αποκοιμήθηκε και έχασε το ραντεβού. Mm. Και δεν πήγε. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Στη Νέα Υόρκη, η δούκισσα του Γιόρκ, η Σάρα Φέρκιουσον, είχε προγραμματισμένη συνάντηση στον 101 όροφο του Βορείου Πύργου, στα γραφεία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Καθυστέρησε, λέει, όμως εκείνο το πρωί λόγω μιας συνέντευξης στο στούντιο του NBC.
1: Ναι.
0: Και έτσι δεν έφτασε ποτέ στο ραντεβού της.
1: Μάλιστα.
0: 700 εργαζόμενοι της εταιρείας που φιλοξενούσε τα γραφεία της δεν είχαν την ίδια τύχη. Η Γουίνεθ Πάλτροου, η ηθοποιός, βρέθηκε, λέει, τυχαία μπλεγμένη σε μία από τις πιο τραγικές ιστορίες της ημέρας. Επιστρέφοντας σπίτι από ένα πρωινό μάθημα γιόγκα στη Νέα Υόρκη, καθυστέρησε για λίγα λεπτά μια γνωστή της που έτρεχε να προλάβει τη δουλειά της στους δίδυμους πύργους. Μια καθυστέρηση που αποδείχτηκε καθοριστική για τη γνωστή της, φυσικά. Την καθυστέρησε και δεν πήγε και έτσι τη γλίτωσε. Mm. Και λέω, κοίτα να δεις συμπτώσεις. Υπάρχουν και άλλα πολλά στοιχεία τέτοια, με πολλούς γνωστούς και τέλος πάντων. Και λέω, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η μοίρα μερικές φορές και ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να σου καθορίσει όλη σου τη ζωή.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Έβλεπα σήμερα το πρωί την κοπέλα, την αλεξιπτοτιστρία, που έπεσε από το, με ελεύθερη πτώση από το αεροπλάνο.
1: Μετά το τρακάρισμα που είχε με τον άλλον.
0: Και ήταν σίγουρος, βέβαιος ο θάνατός της, εάν δεν έπεφτε πάνω σε ένα δέντρο. Προσγειώθηκε πάνω σε ένα δέντρο.
1: Και αν προσγειώθηκε στο έδαφος. Αυτά βλέπουν μόνο στις ταινίες. Γίνεται πραγματικό.
0: Εκπληκτικά πράγματα.
1: Τι να κάνεις. Ωραία πράγματα. Γενικότερα έχει εκεί 4 πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων εξαφανίστηκαν από το Μουσείο Μεμοάρ στην Γαλλία. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει η θεία από το Σικάγο, η οποία είναι Ελληνίδα, λέει, και χρεώνει 5.000 το μήνα για να σου βρει τέρι, αν θέλεις. Ναι.
0: Έλα μου.
1: Ναι, υπάρχει μια... κυρία,
0: είναι γραφείο συνοικεσίων, ναι, και καλά αυτό. Βρες μου να παντρευτώ για να μην μείνω στο ράφι. Και χρεώνει αυτή. Τι κάνει, παίρνει και σπάει στάμνες.
1: Όχι, δεν σπάει στάμνες, αλλά κάτι θα κάνει. Αντίστοιχο κάτι είναι. Οπότε έχουμε πραγματάκια που μπορούμε να δούμε.
0: Ωραίο. Καλό. Καλό επάγγελμα, δεν μπορώ να πω. Εφιέστατη.
1: Είπαμε να πιάνει
0: το νόημα.
1: Το νόημα και να προλαβαίνει καταστάσεις.
0: Τον παλμό.
1: Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον κουμπαρά πάντως. Είναι πολύ αστείο όλο αυτό, αλλά τι να κάνουμε, αφού είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στο νούμερο 3 αυτή τη στιγμή του κουμπαρά.

0: ναι. Κοίτα... Α, στη Σαντορίνη τα τουριστικά λεωφορεία είχαν αποχή. Ή έχουν αποχή.
1: Αυτό νομίζω. Τι πάλι.
0: Είχαν αποχή. Στα μέσα τη τουριστική περιοχή.
1: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι αυτό που είχαν.
0: Ήταν από τα σημεία αναφορά στην αστυνομική.
1: Θυμάσαι
0: στα
1: την αντιπαράθεση ανάμεσα στο Δήμο και
0: ναι,
1: στου ιδιοκτήτε των
0: ναι.
1: τουριστικών λεωφορείων.
0: Μάλιστα για πρώτη φορά λέει η συγκεκριμένη έκθεση. Ναι, η συγκεκριμένη έκθεση από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων διαχωρίζει τις Κυκλάδες από το Δεκάνησα.
1: Ναι.
0: Τώρα προσπαθώ να δω αν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι σημαντικό το γεγονός ότι διαχωρίζεται αυτό.
1: Κοίτα να δεις τώρα, υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που κέρδισε μία κυρία το Λότο 115 εκατομμύρια λίρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ωραία. Περίπου 134 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλοφόρατα.
1: Τι έκανε όμως, δώρισε τα μισά.
0: Μπράβο της.
1: Δημιούργησε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για τη στήριξη καλών σκοπών. Το 2019 κέρδισε το Λότο μαζί με το σύζυγό της. Τεράστιο jackpot ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, έχοντας λέει ως έμπνευση για τη φιλανθρωπική της δράση τη θρυλική τραγουδίστρια της country Dolly Parton, η κυρία αυτή που τη λένε Connolly, είναι το είπε Francis Connolly, δημιούργησε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για να στηρίζει κοινοφελείς σκοπούς.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας της λέει ήταν λάτρης της country και της western μουσικής, ενώ η Parton ήταν από τις αγαπημένες του καλλιτέχνηδες. Ήταν η αφορμή λοιπόν η ζωή της, της Parton να ακολουθήσουν τα βήματά της και να κάνουν και εκείνη το ίδιο. Μπράβο. Μάλιστα. Δηλαδή αν είναι έτσι, να πηγαίνουν τα χρήματα σε τέτοιους ανθρώπους με γεια τους και με χαρά τους.
0: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε αυτό που σου έλεγα πριν, ότι παραδείγματος χάρη με βάση τις αξιολογίες σε τουριστικές ιστοσελίδες, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα και Κυκλάδες είχαν τα υψηλότερα νούμερα. Και η διαφορά με τα Δωδεκάνησα είναι μεγάλη. Δηλαδή, ενώ οι Κυκλάδες πήραν 9,4 στην αξιολόγηση, μάλιστα 12, τα Δωδεκάνησα πήραν 9.
1: Να.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Να.
0: Επίσης, το θέμα των... στη βιωσιμότητα, οι Κυκλάδες πήραν τη χειρότερη βαθμολογία,
1: ναι.
0: 6,9.
1: Λες.
0: Ναι, στην υγιεινή όμως οι Κυκλάδες ήταν πρώτοι, 9,2. Και είναι μία από τις λίγες φορές που βλέπουμε την Κυκλάδες Δωδεκάνησα να παίζουν ως αντίπαλοι εισαγωγικά.
1: Ναι, συγκριτικά.
0: Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτό.
1: Μάλιστα, όχι, είναι ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία για να δούμε πού πρέπει να βελτιωθούμε και τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να επενδύσουμε γενικότερα. Μεγάλη κουβέντα είπα.
0: Το ανθρώπινο δυναμικό μου έκανε εντύπωση, το γεγονός ότι είναι από τα θετικά που το βλέπουν οι ξένοι, που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε
1: στην παροχή μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως τώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες.

Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε στα 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είμαστε σε αναμονή να έρθει ο κύριος Κατσαρός, ο οποίος είναι υποδίκητης στο αστυνομικό τμήμα Νάξου για θέματα που
1: σχετίζονται. Αθήνα, Θήρα.
0: Ναι, εντάξει, όλα μας είναι. Δικά μας είναι αυτά. Δικός μας τόπος είναι.
1: Ναι, δικό
0: λοιπόν, και είναι, να μιλήσουμε λίγο για αυτά που γίνονται με τις κλοπές, τις απάτες, ναι, τέλος πάντων.
1: Τις απάτες και ενδεχομένως και όχι μόνο.
0: Τους,
1: λοιπόν,
0: τους έξυπνους
1: ότι,
0: που...
1: Ναι. Να πούμε ότι η ημέρα Champions League είναι σήμερα. Ξεκινάνε αγώνες που έχουν να κάνουν με το Champions League, προκληματικά ή οτιδήποτε. Οπότε 8 παρατέταρτο υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ίντσερ. Και στις 10 παρατέταρτο υπάρχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο. Αυτό είναι για το κύπελο Ελλάδος. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια όπως Real Madrid της... τι είναι αυτό τώρα? Real Madrid Inter, έχουμε τέτοια. Πόρτο Manchester City. Α, Σεπτέμβρης.
0: Ναι, είναι σε...
1: Ναι, το γνωστό μποϊκοτάζ που κάνουμε με στουρνάρ.
0: Ναι, εγώ κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια να πούμε ότι πλέον δεν θα τα βλέπετε αυτά στην Κοσμοτέ, αλλά στο Μαντζέντα.
0: Άλλαξε λοιπόν. Ναι, το βλέπετε και στις τηλεοράσεις σας, ναι, όσοι είχατε Κοσμοτέ.
1: Ναι, ναι, υπάρχει και ροζ, πολύ ροζ. Είναι πολύ ροζ. Και σε εσένα πρέπει να έχει αλλάξει κάτι.
0: Σε μένα έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι, στο κινητό
0: σου. Να σου πω αλήθεια, δεν το είδα, δεν το έψαξα.
1: Πρέπει να είναι Telecom σε σένα.
0: Κάτσε να το δω τώρα. Πάντως το πρωί ήρθε ο Θοδωρής εδώ πέρα και λέει πάω στη γιαγιά μου γιατί έχει.
1: Ναι, μπράβο, και ήθελα να στείλω μήνυμα να σου πω ότι δεν λέγεται πλέον. Αλλά...
0: Ναι, μα όχι, το ήξερε ήδη ο Θοδωρής. Δεν περίμενε.
1: Το είπε Κοσμοτέ, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τι λέγεται τώρα, σε μένα έχει αλλάξει.
1: Α, λες
0: γι' αυτό να μου μπλόκαρε το.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Να, το Telecom, το βλέπω μπροστά μου.
1: Είδες που έγινε. Άλλαξε.
0: Είναι ροζουλή από εδώ θα.
1: Ναι, είναι ροζουλή πλέον.
0: Είναι ροζουλή ωραιότατο. Για να δω τώρα τι λέει.
1: Ναι, είδες, άρα λοιπόν
0: αν
1: αλλάζουν
0: τα
1: πράγματα.
0: Αν μεγάλο. Έχει και κάτι εφέ ωραίο. Αν επιτυχείς αυτό, άμα τη σύνδεση. Δοκιμάστε ξανά.
1: Δοκιμάσουμε
0: ξανά. Σύνδεση με Telecom ID λέει εδώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
1: Κάνουμε τώρα.
0: Μηχανήματα το όξο από εδώ.
1: Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε και σας αρέσει το αθλητισμό και δείτε το ποδόσφαιρο, θα καθίσετε εκεί που να δείτε αυτά τα πράγματα. Να πούμε βέβαια ότι εμείς θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί υπάρχει και το Δημοτικό Συμβούλιο με ενδιαφέρον. Τι έγινε τώρα?
0: Θα πάμε.
1: Εντάξει. Θα πάμε. Θα πάμε. Τι.
0: Ναι.
1: Να μην πάμε. Χαλάμε αυτές τις συνήθειες.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Εντάξει.
0: Αφού είναι από τα θέματα τσακ μπαμ σήμερα. Είναι αυτό. Θα τελειώσουν αμέσως.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και δεν είμαστε δύο πλέον στο στούντιο. Έχουμε παρέα. Έχουμε κοντά μας, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Κατσαρό, ο οποίος είναι υποδιοκτής.
1: Τώρα εδώ θα μας βοηθήσει λίγο με την ιδιότητα, γιατί τι κάπου.
2: Αστυνόμος.
0: Ωραία. Στο αστυνομικό τμήμα Νάξου.
1: Νάξου σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είμαι εδώ στο γραφείο της ασφαλείας.
0: Α, μπράβο. Εκεί μπερδευτήκαμε.
1: Εκεί κολλήσαμε.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, όλα αυτά που γίνονται και στην Άξο σε μεγάλο βαθμό, με τις τηλεφωνικές απάτες, με τις απάτες γενικότερα. Κάποιοι επιτίδη βρίσκουν τρόπο, προσπαθούν και πολλές φορές δυστυχώς τα καταφέρνουν να ξεγελάσουν κάποιους ανθρώπους.
1: Να πούμε ότι και ο Δήμος Νάξου έβγαλε ανακοίνωση χτες για αυτά τα θέματα. Μάλιστα, ανέφερε ότι είχαμε τουλάχιστον 14 καταγγελίες σε μία μέρα για αυτά τα ζητήματα. Εμείς σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια επαφή, αλλά γνωστό μας πρόσωπο δέχτηκε τρεις κλήσεις μέσα σε διάστημα μίας ώρας και μάλιστα ήταν και αρκετά επιθετική. Γενικότερα ο τρόπος που προσέγγισαν τους γνωστούς μας δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός, αλλά εντάξει, η πραγματικότητα αυτή είναι.
0: Να μας πει ο κύριος Κατσαρός, αφού τον καλωσορίσουμε και τον ευχαριστήσουμε που είναι εδώ κοντά μας για να ενημερώσουμε και από αυτό το βήμα τον κόσμο, ποια είναι η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή το αστυνομικό τμήμα Νάξου, δεδομένου του ότι εμείς μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τον τελευταίο καιρό?
2: Να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια σημαντική ενημέρωση προς τους πολίτες για να αποφεύγουν τις απάτες. Όντως τώρα έχει μια έξαρση το φαινόμενο των απατών όχι μόνο στην Άξο, γενικότερα στον όλο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει μια έξαρση τώρα της απάτης. Είναι δια τηλεφώνου. Τώρα αυτό που κάνουν οι επιτίδη τι είναι? Είναι να προκαλούν ανησυχία και σύγχυση στον συνομιλητή, με πρόσχημα συνήθως ότι τηλεφώνουν εκ μέρους του λογιστή ως επιτοπλίστων ή ότι είναι κάποιος εφοριακός υπάλληλος, οποιαδήποτε πρόφαση μπορεί να υπάρχει, δημιουργώντας του σύγχυση.
1: Όταν λέμε σύγχυση, τι εννοούμε?
2: Πανικό, ότι και καλά υπάρχει ένα πρόστιμο το οποίο θα του επιβληθεί σήμερα, διότι ξέρω εγώ, μπορεί να έχει κάποιες οφειλές ή βρήκε η εφορία τέλος πάντων ότι υπάρχουν κάποια λεφτά τα οποία είναι αδήλωτα και τα έχετε στο σπίτι ή κάποια χρυσαφικά που δεν έχετε δηλώσει.
0: Προκαλούν πανικό.
2: Μπράβο.
0: Προκαλούν πανικό.
2: Και πάνω σε αυτή την πίεση που προκαλούν να ασκήσουν στο συνομιλητή, ξεκινάνε να εκμεύουν πληροφορίες και προσωπικές του συνομιλητή, ώστε σε δεύτερο χρόνο να τις υποβάλλουν σε αυτόν πάλι, με το πρόσχημα ότι είναι κάποιο οικείο πρόσωπο για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη με αυτή την τεχνική. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα είναι ότι ο επιτίδιος ξεκινάει συνήθως με το μικρό όνομα του θύματος. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Αν οποιοςδήποτε γκουγκλάρει το ονοματεπώνυμό του στο διαδίκτυο, θα του βγάλει το σταθερό τηλέφωνο σίγουρα σε πρώτη φάση. Ίσως του βγάλει και το κινητό.
0: Και το κινητό.
2: Οι επιτίδη πάντα πάνε στο σταθερό τηλέφωνο. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, αφού ξεκίνησαν τη συνομιλία με το σταθερό τηλέφωνο, μπαίνουν στη διαδικασία να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το συνομιλητή. Ο συνομιλητής, ακούγοντας το μικρό του όνομα, ξεκινάει εκεί να υπάρξει σύγχυση.
0: Ξέρεις
2: το όνομά μου, γιατί δεν ξέρεις το όνομά μου. Αφού του λύσει κάποιες απορίες και κερδίσει την εμπιστοσύνη του, λέγοντας ότι ως επιτοπλίστων τηλεφωνεί από το λογιστικό γραφείο του λογιστή του και ότι υπάρχει εν εξέλιξη μια διαδικασία, ένας έλεγχος από την εφορία που θα σου επιβληθεί ένα πρόστιμο, δημιουργώντας αυτόν τον πανικό όλο, προσπαθεί να εκμεύσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί και να καταλάβει εν τέλει αν υπάρχουν χρήματα στο σπίτι, αν υπάρχουν τιμαλφοί και να δει και το συνομιλητή κατά πόσο είναι πρόθυμος τέλος πάντων ή το πίστεψε όλο αυτό για να συνεργαστεί μαζί του σε πρώτη φάση. Μετέπειτα χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, όπου τον βάζει πάλι σε μια κλίση. Οπότε ο δράστης τι κάνει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση? Κρατάει απασχολημένο το θύμα και στο σταθερό και στο κινητό, δίνοντάς του εντολές και από τα δύο τηλέφωνα, με διαφορετικά πρόσωπα. Και καλά ότι στο κινητό του μιλάει με έναν συνεργάτη ή με έναν υπάλληλο της εφορίας, ας πούμε. Δημιουργώντας του πανικό και μην μπορώντας να ειδοποιήσει κάποιο οικείο του πρόσωπο.
0: Άρα είναι κατηλημμένες οι γραμμές όλες, οπότε δεν μπορεί να.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία ακολουθείται μέχρι και την παράδοση των τιμαλφών και των χρημάτων. Δηλαδή, όταν θα καταφέρει ο δράστης να αφαιρέσει με το πρόσχημα που είπαμε του λογιστή, του εφοριακού, του προστήματος και όλα τα συναφή που είπαμε πριν, αφού καταφέρει και αφαιρέσει τα τιμαλφή ή το χρηματικό
0: ποσό.
2: Το ποσό το οποίο θα έχει να αποθέσει το θύμα συνήθως στο μπαλκόνι, στην είσοδο, σε κάποιο κοντινό μέρος εκτός σπιτιού. Τότε κλείνει και η
0: αυτό
2: γραμμή.
0: Αυτό όμως δεν είναι ύποπτο. Δηλαδή το θύμα, το εκάστοτε θύμα, όταν σου λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, άφησε τα στο μπαλκόνι ή άφησε τα σε ένα σημείο, δεν
1: είναι κάτι
0: πάει
1: που,
0: το.
1: Ναι, γιατί είναι κάτι γιατί το οποίο όταν είσαι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Λες, μα καλά, τόσο αφελής εισαγωγικά μπορεί να είναι κάποιος που να πιστέψει ότι πρέπει να αφήσει τα τιμαρφή του έξω.
0: Και όταν ξέρει από αυτές τις διαδικασίες.
1: Ναι, δηλαδή όταν έχει ακούσει και όλα τα υπόλοιπα. Πόσο πιστικοί τελικά μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κοιτάξτε, αυτοί στηρίζονται στον πανικό και στη σύγχυση που σου προκαλούν. Δημιουργώντας του και παρέχοντάς σας πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, ώστε να μην έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε καθαρά. Όταν κάποιος σου δημιουργεί πανικό, δεν έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς σωστά και ορθά.
0: Εκεί ποντάρουν.
2: Οπότε, βέβαια, επιλέγουν και τους συνομιλητές, γιατί ας πούμε παίρνουν τυχαία τηλέφωνα. Θα επιλέξω ένα συνομιλητή που είναι μεγάλος σε ηλικία. Έναν μικρό σε ηλικία, ο οποίος μπορεί να υποψιαστεί ότι είναι απάτη, δεν θα ασχοληθούν, θα το κλείσουν από μόνοι τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν θα καταλάβουν ότι είναι ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, ένας ηλικιωμένος, ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία τόσο, ο οποίος είναι ευκολόπιστος, ο οποίος ίσως να βρίσκεται ήδη σε κάποια σύγχυση από μόνος του, τότε ξεκινάει να τον πιέζουν περισσότερο, ώστε να αποκομίσουν τέλος πάντων τα χρήματα και τη μαλφή που μπορεί να έχει.
1: Στόχος τους είναι αυτό που είπατε πριν, χρήματα τη μαλφή ή να έχουν και περισσότερες πληροφορίες ώστε να μπορούν να επιστρέψουν αργότερα.
0: Τραπεζικούς λογαριασμούς και
1: τραπεζικούς λογαριασμούς ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι άλλο είδος απάτης. Όταν ας πούμε τηλεφωνούν για να πάρουν στοιχεία τραπεζικών καρτών, μυστικούς κωδικούς, IBAN και οτιδήποτε άλλο, είναι άλλο είδος απάτης. Πάλι έχει να κάνει με τους λογιστές, με την πρόφαση ότι τηλεφωνεί εκ μέρους ενός λογιστικού γραφείου ή του λογιστή σου ή εκ μέρους της εφορίας ή ότι είναι φορεσικός υπάλληλος. Διάφορα είδη. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε κιόλας ότι μπαίνει και η πρόφαση ότι είναι κάποιος τεχνικός της ΔΕΗ, που το είχαμε τον προηγούμενο μήνα αυτό, ότι κάποιος τεχνικός της ΔΕΗ σας καλεί γιατί υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι
0: θα πρέπει να το μετρήσουμε.
2: Ναι, και ότι τα τιμαλφή και τα χρήματα βρίσκονται σε κίνδυνο, γιατί
1: το ρεύμα χτυπάει τα τιμαλφή.
2: Μπράβο, ξέρεις, κάτι τέτοιο.
0: Και θα πρέπει να τα μετρήσουμε και βγάλετε τα σε μια σακούλα, βάλετε τα στην άκρη.
2: Μπράβο, και αυτό παίζει. Αλλά αυτή η απάτη είναι ω επιτοπλίστων που χρησιμοποιεί και την τεχνολογία, δηλαδή θα σου έρθει κάποιο link στο κινητό που θα πρέπει να το πατήσεις, εσύ θα δίνεις τους κωδικούς που σου λένε αυτοί,
1: ναι,
2: που έρχονται στο κινητό, γιατί όταν έρχεται ένα link το οποίο εμείς το πατάμε, μπορεί να είναι αληθοφανές το site, να μοιάζει σαν
0: να μοιάζει και μια μικρή λεπτομέρεια να κάνει τη διαφορά,
2: ναι. Εντάξει, είναι δυσδιάκριτο στο θύμα, ειδικότερα όταν βρίσκεται σε σύγχυση, δηλαδή όταν σου λέει ότι θα επιβληθεί ένα πρόστιμο από την εφορία, παραδείγματος χάρη 5.000 ευρώ γιατί δεν έχεις δηλώσει ή γιατί
1: όλοι έχουν και μια ζαβολιά με την τράπεζα, έτσι αλλιώς με την εφορία την έχουμε μια ζαβολιά,
2: εκεί σου μη σύγχυση και δεν έχεις καθαρό μυαλό να διακρίνεις τα σημεία τα οποία θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις την απάτη. Στο περιβάλλον που εσύ πατώντας το link θα μπεις, είναι αληθοφανές μιας τράπεζας, οποιασδήποτε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Αυτοί τώρα προσπαθούν να αποκτήσουν και πρόσβαση μέσω του κινητού σου. Οπότε εσύ θα πληκτρολογώντας τους κωδικούς ή δίνοντας τον αριθμό της κάρτας σου σε αυτούς και έχοντας και τον αριθμό τηλεφώνου αυτού, αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση και αυτοί σε δεύτερο χρόνο, αφού τους δώσεις εσύ τους μυστικούς κωδικούς που σου έρχονται μέσω από την τράπεζα. Έρχεται ένας κωδικός μιας χρήσης. Αυτός όταν θα το δώσεις στο δράστη έχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα.
0: Προφανώς, γι' αυτό και η τράπεζα σου στέλνει μυστικό κωδικό. Για να έχεις πρόσβαση εσύ. Αν τον έχει κάποιος άλλος στο μυστικό κωδικό, έχει πρόσβαση ο άλλος.
2: Οπότε εκεί είναι άλλο είδος απάντηση, όπου εκεί χρειάζεται και η τεχνολογία. Δηλαδή, ναι, μεν σε παίρνει τηλέφωνο. Σου λέει οποιαδήποτε πρόφαση με λογιστή, με εφορία, οτιδήποτε άλλο, αλλά χρησιμοποιεί και το κινητό τηλέφωνο στέλνοντας ένα link το οποίο εσύ θα πρέπει να πατήσεις ή δια τηλεφώνου να του δώσεις τους κωδικούς πάνω στον πανικό σου για να μπορεί αυτός να μπει και να σβήσει υποτίθεται το πρόστιμο ή να δηλώσει τα αδείλωτα που τυχόν μπορεί να υπάρχουν και οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Κατσαρέ, αυτοί συνήθως τηλεφωνούν με αριθμό που φαίνεται στην οθόνη ή από απόκρυψη.
2: Τώρα, υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός που μπορεί να λέει ΔΕΗ. υπάρχει τεχνολογία, έτσι είναι στις μέρες με τεχνολογία.
0: Και το έχουν...
2: Ναι, μπορώ εγώ να καταχωρήσω ένα τηλέφωνο διαδικτυακό και στο, να βάλω ότι όταν θα καλώ εγώ από αυτό το τηλέφωνο θα βγάζει ΔΕΗ, να βγάζει ηλεκτρικό γραφείο, να βγάζει οτιδήποτε. Γίνεται αυτό. Επίσης τηλεφωνούν και με κανονικούς αριθμούς. Υπάρχουν πραγματικά κανονικοί αριθμοί οι οποίοι καλούνται, αλλά αυτοί οι αριθμοί από τους οποίους καλούν δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό συνδρομητή. Δεν είμαι. Ο κάτοχός του είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε εμείς.
0: Μάλιστα. Και θα
2: είναι ένα ροδαπό πρόσωπο το οποίο στην κατοχή του, στο όνομά του, να έχει 100 διαφορετικά.
1: Ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε πάρει αρκετά μηνύματα τα οποία μας δίνουν και αριθμούς.
2: Ναι.
1: Κανονικούς. Ναι. Οπότε, δηλαδή, χτες το βράδυ, τη νύχτα, μου έστειλε μία φίλη μήνυμα και μου λέει ότι με πήραν από αυτό το τηλέφωνο. Τι είχε κρατήσει, ήταν μία μισή ώρα το μεσημέρι, που είχαν πάρει, μου λέει είναι αυτό. Ένας φίλος μου μας έστειλε άλλα δύο νούμερα που υπάρχουν. Το ζητούμενο στην αυτή τη ιστορία είναι κατά πόσο η αστυνομία μπορεί όσο γίνεται πιο σύντομα να μαζέψει όλο αυτό τον όγκο για να μπορέσει να απαντήσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Να απαντήσει εισαγωγικά.
2: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην απόπειρα της απάτης να βγάλουμε εμείς μια άκρη όταν χρησιμοποιούνται αριθμοί οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε ένα πραγματικό συνδρομητή. Ο κάτοχός της είναι ανύπαρκτος. Εμείς επιχειρησιακά το ονομάζουμε στην υπηρεσία μας ως αχυράνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι φαντομάς, δεν υπάρχει. Και γι' αυτό χρησιμοποιούνται αυτά τα τηλέφωνα, γι' αυτό το λόγο. Για να μπορούν να εξαπατήσουν εύκολα και ανώδυνα, στο πούμε, για τη δική τους σύλληψη τον κόσμο. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, όπως έχουμε σε συνεργασία και με το Δήμο, μπράβο, όπου έχουμε πει να βγάλει ανακοινώσεις ο Δήμος που έχει μεγαλύτερο κοινό. Βγάζουμε και εμείς ανακοινώσεις ως υπηρεσία και προσπαθούμε και κάνουμε διάφορες δράσεις ενημέρωση των πολιτών, ενημέρωση στα ΚΑΠΗ, στα ΚΕΦΗ, όπου θα γίνουν. Ανοιχτές ημερίδες για την πρόληψη αυτού του φαινομένου, που είναι το σημαντικότερο. Τώρα στην καταστολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο δύσκολο και περίπλοκο το θέμα. Είχαμε αρκετές συλλήψεις τέτοιων περιπτώσεων απατών που πιάσαμε τους δράστες εδώ στην Άξο. Οπότε, εντάξει, είμαστε και σε καλό επίπεδο όσον αφορά τον περιορισμό αυτού του φαινομένου σε σημαντικό βαθμό.
0: Ένα θύμα. Τι στοιχεία πρέπει να κρατήσει, να σας δώσει εσάς για να μπορέσει να βοηθήσει την υπηρεσία να βγάλει μια άκρη, τέλος πάντων, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Τι είναι αυτό που χρειάζεστε εσείς, τα δεδομένα που θα σας βοηθήσουν ενδεχομένως να βγάλετε μια άκρη?
2: Αν έρθει face to face με τον δράστη, θέλουμε τα χαρακτηριστικά.
0: Τα χαρακτηριστικά.
2: Οπωσδήποτε. Ναι. Αν χρησιμοποιεί κάποιο όχημα, να πάρουμε την πινακίδα του. Γιατί πολλές φορές έχει τύχει το θύμα να έχει προσεγγίσει ο δράστης το θύμα με το όχημά του και να μην έχει πάρει την πινακίδα. Που είναι σημαντικό για μας. Βέβαια, μπορεί και η πινακίδα να είναι πλαστή. Αλλά από κάπου θα έχουμε ένα
0: στοιχείο.
2: Ή ας πούμε τη μάρκα του οχήματος, το χρώμα του οχήματος, τα άτομα που επιβαίνουν, πώς ήταν χαρακτηριστικά. Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το άτομο, παραδείγματος χάρη τατουάζ,
1: σκουλαρί
2: ή οτιδήποτε, η προφορά του, το χρώμα του, κάποιο ιδιαίτερο χτένισμα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάμε τώρα για αυτή την απάτη που διατηλεφώνουν, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η απάτη και συνήθως το θύμα δεν έχει οπτική επαφή με τον δράστη.
0: Ναι.
2: Γιατί ο δράστης έχει πείσει το θύμα, έχει αφήσει τα χρήματα και την αμαλφή σε τέτοιο σημείο, μπράβο, που δεν έχει οπτική επαφή το θύμα. Οπότε ο δράστης ανενόχλητος τα παίρνει από το σημείο εκείνο και εξαφανίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι πολύ δύσκολο για το θύμα να τον δει face to face. Ναι. Οπότε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε. Είχαμε στις αρχές του καλοκαιριού, όπου βάσει αυτών των στοιχείων που είχαμε, καταφέραμε και καταφέραμε και συλλάβαμε τους δράστες. Τον άλλο συμπάρο.
1: Ναι, αυτό. Το γεγονός ότι είμαστε σε νησί παίζει ρόλο είτε στην καταστολή είτε στο θέμα του να έρθουν και να κάνουν κάποιες απάτες αυτοί οι άνθρωποι?
2: Σίγουρα παίζει.
1: Γιατί το νησί έχει είσοδο-έξοδο συγκεκριμένη τις περισσότερες φορές.
2: Σίγουρα παίζει ρόλο. Απλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε κιόλας ότι το νησί δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Τα καράβια είναι πολλαπλάσια από ό,τι είναι το χειμώνα. Και ο κόσμος ο οποίος αφιξαναχωρεί με τα πλοία είναι χιλιάδες. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο όσο το νομίζουμε εμείς στο μυαλό. Όμως έχουμε καταφέρει και έχουμε περιορίσει κατά πολύ το φαινόμενο αυτό. Έχουμε, δηλαδή σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα και σε σύγκριση με το αποτέλεσμα, δηλαδή αν καταφέρουν τελικά να διαπράξουν την απάτη και αν εμείς θα μπορέσουμε να τους πιάσουμε, τα ποσοστά είναι υπέρ μας.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.
0: Μπαίνουν στη διαδικασία αυτοί, αυτοί που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν να απευθυνθούν στην αστυνομία, να καταγγείλουν δηλαδή το περιστατικό.
1: Το θέμα εμπιστοσύνης. Ότι σε παίρνω τηλέφωνο, πιστεύω ότι μπορείς να με βοηθήσεις.
2: Ναι, ναι, όλοι καταφεύγουν σε εμάς, είτε ως απόπειρα είτε ως θύματα τελικά της απάτης. Μας δίνουν κάποιες πληροφορίες και εμείς τις αξιοποιούμε κατάλληλα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε.
1: Ναι. Ένα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση. Επειδή θυμάμαι λίγο παλιότερα ότι όταν γινόντουσαν οι ιστορίες με τις τράπεζες, οι τράπεζες ήταν λίγο δυσκύλιες. Δηλαδή πρέπει να δούμε να ρωτήσουμε. Πόσο έχει διευκολυνθεί όλη αυτή η ιστορία στη δουλειά σας, είτε από τις τηλεφωνικές εταιρείες, είτε από τις τράπεζες, είτε οτιδήποτε.
2: Δυστυχώς εξακολουθεί η γραφειοκρατία, δεν έχει ας πούμε διευκολυνθεί σε κάποιο σημείο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι νόμοι, όπως είναι ο νόμος των προσωπικών δεδομένων, όπου θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική διάταξη ή μια ειδική παραγγελία από την εισαγγελία. Αυτή για να βγει θα πρέπει να πληρεί κάποια στοιχεία, οπότε είναι λίγο ακόμα αυτό το θέμα είναι,
1: ναι, είναι
2: δυσκίνητο. αλλά η γραφειοκρατία έτσι είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, οπότε ζούμε μάθημα. Ναι.
0: Κρίνεται ότι μπορούν να υπάρξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να μπορεί να νιώθει το υποτιθέμενο θύμα ασφάλεια ότι μιλάει με το σωστό πρόσωπο. Κάποια κολπάκια, ας υποθέσουμε. Ας πούμε, διάβαζα τις προάλλες ότι πολλοί έχουν μπει στη διαδικασία με τα συγγενικά τους πρόσωπα να δημιουργήσουν ακόμα και έναν κωδικό ασφαλείας. Ότι ξέρεις κάτι, θα σου κάνω την τάδε ερώτηση και πρέπει να περιμένω αυτή την απάντηση. Αν δεν, κλείνεις το τηλέφωνο. Παίζει αυτό γενικά και έχει αποτέλεσμα.
2: Ναι, είναι μία μέθοδος που την έχω ακούσει και εγώ. Καλά κάνουν και το διαχειρίζονται έτσι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όμως είπαμε πριν ότι ο δράστης στηρίζεται στη σύγχυση και στον πανικό που θα δημιουργήσει στο θύμα, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που συμβουλεύω όλους είναι ότι είτε μας πάρει το παιδί μας, είτε μας πάρει η μαμά μας, είτε μας πει ότι φεύγει με ελικόπτερο, είτε μας πει ότι τραυματίστηκε, είτε μας πάρει ο λογιστής και μας πει ότι η εφορία αυτή τη στιγμή θα σου ρίξει κάποιο πρόστιμο, είτε θα μας πάρει η ΔΕΗ και θα μας πει ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή υπάρχει διαρροή ρεύματος. Όποιος και να είναι, εκείνη τη στιγμή αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Και να πάρουμε πίσω.
2: Όχι, δεν παίρνουμε.
0: Να πάρουμε όχι το τηλέφωνο, αυτόν που μας πάρει και καλά.
2: Να πάρουμε το οικείο μας πρόσωπο, να το ρωτήσουμε αν το παιδί μας είναι καλά, αν η μαμά μας είναι καλά, και εκεί θα διαπιστώσουμε την απάτη. Ποτέ δεν παίρνουμε αποφάσεις πάνω σε σύγχυση και σε πανικό. Ποτέ. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν, και πόσο μάλλον όταν η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει περάσει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να βλέπουμε σε βίντεο κλήση τον γιο μας, το παιδί μας, τη μάνα μας, οποιονδήποτε, με τη φωνή του, και όμως να μην είναι αυτό.
1: Ήταν αυτή η επόμενη ερώτηση, κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη σας βοηθάει ή, γιατί από ό,τι διαβάσαμε σήμερα, η αστυνομία έβγαλε στο διαδίκτυο... μια προσπάθεια που κάνει η αστυνομία για να τεχνητή νοημοσύνη, δύο ονοματάκια που έβγαλε νωρίτερα.
0: Η Νέμεσης και ο
1: Μιχάλης. Ναι, ο Μιχαήλ και η Νέμεσης.
0: Τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά...
1: ένα πρόγραμμα, είναι το οποίο εμφανίζεται ακόμη και στο σπίτι σου, έρχεται δίπλα σου και μπορεί να σε βοηθάει για πράγματα που γίνονται.
0: Ενημερώνει και τα παιδιά για τους κινδύνους κυβερνοασφάλεια αυτό, έτσι, αλλά και γενικότερα τους πολίτες.
1: Οπότε πόσο ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη και από τη μία πλευρά και από την άλλη?
2: Όσο ρόλο παίζει προς το καλό, άλλο τόσο παίζει και προς το κακό. Έτσι, γιατί πλέον ο καθένας χρησιμοποιεί από τη μεριά του. Η αστυνομία θα το χρησιμοποιήσει προς όφελος των πολιτών και ενημέρωση όσο καλύτερα γίνεται, και ο δράστης θα το χρησιμοποιήσει προς όφελος του να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο. Οπότε, όπως καταλάβετε, τα σύν και τα πλήν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να τους εξαπατήσουν και το τραβάνε μέχρι τέλους, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι απάτη και το τραβάνε μέχρι τέλους για να δουν πού μπορεί να φτάσει και πόσα στοιχεία μπορούν να αντιλήσουν για να βοηθήσουν και την αστυνομία. Διάβαζα σήμερα ότι μια κυρία την πήραν τηλέφωνο και της είπαν, τώρα άκουσαν, έτσι να σου το πούνε μόνο αυτό, λες είναι απάτη, ότι θα τη φέρουν σε επαφή με τον Ντεγκρές. Και την πήραν και βιντεοκλήση όπου φαινόταν και καλά ο Ντεγκρές.
1: Ναι,
0: στο εξωτερικό αυτό, έτσι.
1: Στο εξωτερικό
0: νομίζω.
1: Ναι, θα σου δώσω
0: λοιπόν,
1: λεφτά,
0: ολόκληρη ιστορία, συνομιλίες, αρκετά μεγάλες συνομιλίες, για να τις ζήτησαν να καταθέσει χρήματα και ούτω καθεξής.
2: Ναι, είναι... αυτό που λέμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι πολύ επίφοβη και είναι πολύ εύκολο να εξαπατηθείς πλέον μέσω της νοημοσύνης. Και Βέβαια, τα δεδομένα να ξέρουμε τα δίνουμε εμείς μόνοι μας από τα social media.
1: Ναι, αυτό είναι το αστείο της ιστορίας.
2: Ναι, από τα social media θα πάρουν τη φωτογραφία μας, τη φωτογραφία του παιδιού μας, ή τη φωνή μας, ή τη φωνή του παιδιού μας.
0: Ναι, μετά μας φταίει καινούργια ταυτότητα μετά.
1: Μετά φταίει το ένα, μας φταίει το άλλο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Επειδή εμένα μου αρέσουν οι ιστοριούλες, όλο αυτό, μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια, πώς έχει αυξηθεί αυτή η τάση της απάτης και πώς έχει αλλάξει επίπεδο.
2: Δηλαδή, υπάρχει μια εξέλιξη της εγκληματικότητας γενικότερα. Βλέπουμε ότι έχει μια έξαρση, έχουν έξαρση, το φαινόμενο των απατών έχει μεγάλη έξαρση και μεγάλη πολυπλοκότητα και με διάφορους τρόπους. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Υπάρχει μεγάλη γκάμα πλέον για το πώς θα σε προσεγγίσουν, το τι θα σου πούνε και το πώς θα σε εξαπατήσουν. Σε αυτό το σημείο να πω ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, οι κλοπές και οι διαρρήξεις και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι απάτες. Mm-hmm. Γιατί το να πιάσεις έναν απατέον είναι χρονοβόρο, πρώτον, και δεύτερον, αρκετά πιο δύσκολο από ότι θα πιάσεις έναν κλέφτη ή έναν.
1: Σε πραγματική ροή πραγμάτων.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Χρονικά δηλαδή είναι και καθυστερεί κιόλας, λόγω της γραφειοκρατίας, καθυστερεί και η σύλληψη πολλές φορές και η ταυτοποίηση του δράστη. Γιατί όποιος χρησιμοποιεί και την τεχνολογία κρύβεται και πιο εύκολα.
0: Προφανώς, ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι μεμονωμένες, βέβαια είναι και ίσως μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί, δεδομένου του ότι συνεχώς γίνονται έρευνες. Αν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, δηλαδή κάποιες ομάδες ανθρώπων που το σκαρώνουν όλο αυτό, ή είναι ένα οργανωμένο κύκλωμα ενδεχομένως, μεγάλα κυκλώματα που έχουν διοχετεύσει παντού ανθρώπους δικούς τους και κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Οπότε να την κάνω εγώ λίγο πιο, να την προσθέσω πάνω σε αυτό, μάλλον. Εάν υπάρχει και μια ανθρωπογεωγραφία των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτά, δηλαδή είναι απαραίτητο ότι είναι ξένοι, είναι απαραίτητο ότι είναι Έλληνες, ή είναι μια παρέα η οποία έχει και ξένους και Έλληνες, ώστε να, ή για να μπορούν να έχουν καλύτερη διείσδυση όσον αφορά το θύμα.
0: Συνδέονται δηλαδή μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουμε καταλήξει κάπου και αν αυτό μπορεί να απαντηθεί, έτσι.
2: Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μιλάμε, οι δράστες είναι οι μεδαποί Έλληνες. Τώρα διάφορες φυλετικής προέλευσης, εντάξει, γιατί σου μιλάνε και ελληνικά,
0: ναι.
2: Οπότε είναι σίγουρα κάποιος ημεδαπός. Χωρίς όμως να αποκλείουμε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ελληνικός ο οποίος να μιλάει
1: άπιστα ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό.
2: Και από τις συλλήψεις που έχουν γίνει, είναι εγκληματικές οργανώσεις, γιατί δηλαδή έχουν τη διάρθρωση που πρέπει, είναι πολυμελή. Δεν είναι μια ομάδα 2, 3, 4 ατόμων, είναι πολυμελή.
1: Και προφανώς έχουν διάρθρωση σε αφορά το τι θα κάνει ο καθένας στη δουλειά του.
2: Έχουν ρόλους. Ναι, διατριτούς ρόλους. Και λειτουργούν κάτω από μια ιεραρχία και το ένα συγκεκριμένο στυλ, ας πούμε, δράση.
0: Σχεδιασμός άψογος από ό,τι φαίνεται.
2: Όταν ένα θύμα δέχεται μια τηλεφωνική κλίση, η τηλεφωνική κλίση που δέχεται δεν είναι από την Άξο. Δεν είναι κάποιος στην Άξο.
1: Προφανώς.
2: Είναι από την Άξο. Συνήθως τα τηλεφωνικά κέντρα των οργανώσεων αυτών, των εγκληματικών οργανώσεων, είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Θα έχουν όμως κάποιο σύνδεσμο στην Άξο, ή δεν είναι απαραίτητο να έχουν?
2: Έχουν σύνδεσμο, γιατί αυτός που θα πάρει τελικά τα κοσμήματα και τα χρήματα που
0: είναι
2: θα αφήσει
0: εδώ.
2: Το θύμα.
0: Πρέπει
2: είναι
0: να είναι εδώ.
1: Ναι, και θα πρέπει να δώσει και κάποιες πληροφορίες ενδεχομένως βασικές, αν θέλουν να συνεχίσουν το όλο παιχνίδι εισαγωγικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί θυμάμαι τις παλιές κλοπές, παλιές υποθέσεις που παίρνανε τα ονόματα γιατρών γνωστών, όπου έπρεπε να ξέρουν ακριβώς τι κάνει ο γιατρός, πώς κινείται, για να μπορούν να πούνε ότι παίρνουν εκ μέρους του γιατρού και να κάνουν αυτές τις δουλειές προφανώς.
2: Ναι, σαφώς. Υπάρχουν εδώ πέρα οι συνεργοί, οι οποίοι περιμένουν πότε θα πέσει, πότε θα υλοποιηθεί, ας πούμε, η απάτη, με αποτέλεσμα να περιμένουν πότε θα πάρουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που θα αφήσει το θύμα σε κάποιο σημείο που θα το αποδείξει ο δράστης.
0: Αυτές οι απόπειρες εξαπάτησης είναι περισσότερες το καλοκαίρι σε αριθμό, δηλαδή επειδή έχουμε και πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι στο νησί και τα λοιπά, είναι περισσότερες, δηλαδή το χειμώνα είμαστε λίγο πιο χαλαρά.
2: Το χειμώνα δεν έχουμε παρατηρήσει να υπάρχει
0: όχι
2: τέτοιο φαινόμενο. Έχουμε ως επιτοπλίσον αύξηση της δράσης της απάτης αυτής τους καλοκαιρινούς μήνες. Και αυτό γίνεται και για ευνόητους λόγους, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος στο νησί, οπότε δύσκολα θα τους διακρίνεις. Και κατά δεύτερον, επειδή η καθημερινότητα του,
0: πιο
2: του
0: χαλαρή θύματος, το...
2: είναι πολύ πιο πιεσμένη και θα τον βρει σε πιεσμένο επίπεδο το θύμα ο δράστης, χρησιμοποιεί το καλοκαίρι. Ενώ το χειμώνα που ξέρει ότι ο τόπος είναι τουριστικός προορισμός, το χειμώνα οι επιχειρήσεις ας πούμε κλείνουν ή δεν υπάρχει τόση πίεση, είναι πιο χαλαρός ο άλλος να σκεφτεί πιο εύκολα και πιο καθαρά.
1: Ποια είναι η πιο περίεργη απάτη που έχεις συναντήσει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι προφάσεις είναι πάρα πολλές. Είπαμε για τη ΔΕΗ, είπαμε για το λογιστή, είπαμε για την τράπεζα, είπαμε για την εφορία, για τροχαία ατυχήματα που επικαλούνται.
0: Έχουμε... Για κλήση από την τροχαία.
2: Για κλήση από την τροχαία. Αυτή όμως είναι. Πάμε στην περίπτωση που είπαμε της απάτης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η τεχνολογία, γιατί ερχόμενο το μήνυμα μπορεί να βλέπεις εσύ τροχαία Αθήνων παραδείγματος χάρη. Σου ήρθε κλήση και ένα σύνδεσμο. Σε αυτό το σύνδεσμο μπαίνουμε σε ένα αληθοφανές περιβάλλον, π.χ. της τροχέας Αθηνών. Οπότε εκεί θα σου ζητήσει κάποια στοιχεία.
0: Και αν τα δώσεις.
2: Και εκεί όσο προχωράς, δίνοντας τα στοιχεία που θα σου ζητήσει και καλά η τροχέα, δίνεις και τις προσωπικές πληροφορίες που θα έχουν πρόσβαση μετά στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως ή για να κάνεις κάποιες διαδικτυακές συναλλαγές που εσύ μπορεί να μην το έχεις πάρει χαμπάρι ακόμα.
1: Είστε ευχαριστημένοι από την. Όλη η αντιμετώπιση, δηλαδή στις εισαγωγικά των ποσοστών καταστολής αυτών των φαινομένων.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς θα μιλήσουμε μόνο για την Άξο.
1: Μόνο για την Άξο, πάρα πολύ στιγμή, καλό δεν μπορώ.
2: Επίπεδο. Έχουμε ποσοστό εξιχνίασης των περιπτώσεων αυτών πάνω του 95%. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει συλληφθεί ο δράστης από εμάς, όμως να τον έχουμε ταυτοποιήσει και να έχουμε δώσει σήμα στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελλάδας, ώστε όταν βρεθεί αυτό το άτομο να συλληφθεί για αυτό το αδίκημα που έχει διαπράξει στην Αξό, όπως και έγινε, που συνελήφθη, ας πούμε, σε ένα τελευταία περίπτωση μιας κυρίας, που συνελήφθη στην Άνδρο ο δράστης εδώ. Τον ταυτοποιήσαμε εμείς, ξεκρυβώσαμε ποιος είναι, στείλαμε σήμα στις υπηρεσίες της υπόλοιπης της Ελλάδας και συνελήφθη στην Άνδρο πάλι για το ίδιο αδίκημα της απάτης.
0: Αν κάποιος εξαπατηθεί. Μόλις το διαπιστώσει, τι πρέπει να κάνει?
2: Αμέσως να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και να δώσει όσες περισσότερες πληροφορίες θυμάται και ή δυνατόν ό,τι έχει δει, ό,τι έχει ακούσει. Γιατί καμιά φορά ακόμα και στο τηλέφωνο, ότι ας πούμε από πίσω μπορεί να ακούγονται παιδικές φωνές. Και αυτή η πληροφορία μας κάνει εμάς.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί μπορεί να βρει το οικείο περιβάλλον.
0: Ναι. Μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά ενδεχομένως. Κάτι που μπορεί εγώ να μην το σκέφτομαι ή να μην θεωρώ ότι είναι αμιλητή ποσότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
2: Όσες περισσότερες πληροφορίες θυμηθεί, πρέπει να μας τις δώσει. Για να τις αξιοποιήσουμε κατάλληλα εμείς και μετά να μπούμε στη διαδικασία της αναζήτησης και της εξαρτίας.
1: Κάνουμε τον αστυνόμο εμείς. Επειδή βλέπουμε πολλές ταινίες, μπαίνουμε σε μια λογική να ξεχιάσουμε μόνοι μας τα αυτά.
2: Όχι, βοηθάμε την αστυνομία. Δεν τον κάνουμε, γιατί πολλές φορές έχει και αρνητικό αποτέλεσμα αυτό και μπορεί να δυσχεραίνει και το έργο της αστυνομίας. Βοηθάμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της.
0: Εάν για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι οι κανόνες, οι βασικοί κανόνες, αν θα μπορούσαμε έτσι να το συνοψίσουμε το θέμα, που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνό του, να πάρουμε αυτή την περίπτωση της απάτης, θα χτυπήσει το τηλέφωνό του, καλημέρα σας, σας τηλεφωνούμε από το λογιστικό γραφείο ΤΑΔΕ.
2: Δεν μπαίνουμε σε διάλογο. Απλά ενημερώνουμε ότι θα κλείσουμε το τηλέφωνο και ότι θα ειδοποιήσουμε εμείς το λογιστικό γραφείο το δικό μας, αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο για το οποίο μας έχει ειδοποιήσει ο συνομιλητής.
0: Μάλιστα.
1: Και αν είναι φορτικός, αν επιμείνει δηλαδή.
0: Εντάξει, το έχουμε κλείσει.
2: Δεν μας πιέζει κάτι να κλείσουμε το τηλέφωνο, το κλείνουμε απλά.
0: Το κλείνουμε, για χαρά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χάρηκα που σας γνώρισα, σας άκουσα. Γεια σας.
2: Ότι οποιοδήποτε μας πάρει και μας πει από λογιστή, από εφορία, από ΔΕΗ, κλείνουμε κατευθείαν το τηλέφωνο, τον ενημερώνουμε ότι ευχαριστούμε πολύ, κλείνουμε το τηλέφωνο ευγενικά και παίρνουμε στη συνέχεια το λογιστικό μας γραφείο, τη ΔΕΗ, το κάνουμε οποιοδήποτε. Και οποιαδήποτε υπηρεσία μας έχει καλέσει, αν μας έχει καλέσει, σίγουρα θα υπάρχει ένας δεύτερος συνάδελφος, ο οποίος θα μας εξυπηρετήσει και θα μας ενημερώσει και για το λόγο ο οποίος μας κάλεσε.
0: Απλά η δεύτερη κλίση είναι ασφαλής, γιατί έχεις πάρει εσύ στο σωστό σημείο.
1: Ναι,
0: οπότε...
1: επειδή εγώ βλέπω πολλές ταινίες όμως, εντάξει, έχω ένα θέμα με τις ταινίες αυτά. Πόσο εύκολο είναι, μάλλον, ή πόσο πιθανό είναι να μου έχουν μπλοκάρει το τηλέφωνο και όταν πάρω τηλέφωνο να βγει εκεί που θεωρητικά παίρνω τηλέφωνο, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Είδα, βλέπω πολλές ταινίες.
2: Αυτό είναι αδύνατο.
0: Τραβηγμένο
2: να γίνει.
0: Πολύ.
2: Είναι αδύνατο να γίνει.
1: Πάμε σε κινηματογραφικές ταινίες.
2: Σε κλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από δεδομένα, όπως είναι κλήσεις Wi-Fi, που εκεί θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις ο δράστης. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να μπορεί να υποκλέψει μια τέτοια κλήση, η οποία αφορά κλήση η οποία γίνεται μέσω διαδικτύου. Όσες γίνονται κανονικές κλήσεις.
0: Κανονικά,
2: αφορά δορυφόρο και είναι δύσκολο να.
0: Άρα συμπεραίνω, αν.
2: Γιατί μέσω κεραία γίνεται το σήμα, οπότε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κρατώντας λοιπόν τα πιο βασικά σημεία αυτής της συζήτησης, συμπεραίνω ότι η πιο ασφαλής μέθοδος είναι όποιος και να σε παίρνει τηλέφωνο και να υποψιάζεσαι ή να καταλαβαίνεις ότι κάτι μπορεί να παίζει, απλά κλείνεις το τηλέφωνο και παίρνεις πίσω στον άνθρωπο που υποτίθεται ότι σε πήρε τηλέφωνο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο ασφαλές.
2: Ναι, μπορεί να πάρει κάποιος από το νοσοκομείο. Ναι. Είμαστε στο νοσοκομείο της Νάξου. Τράκαρε το παιδί σας, πρέπει να φύγει με ελικόπτερο. Πρέπει να μας στείλετε το τάδε χρηματικό ποσό.
0: Μόνο αυτό σε βάζει σε υποψίες. Μόνο αυτό.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που είναι ευκολόπιστοι.
1: Ναι, εντάξει, με στον πανικό σου, άμα ακούσει ότι χτύπησε το παιδί σου, ψιλοτρελαίνει και λίγο. Οπότε σου είναι και λίγο εύκολο.
0: Καλά, εγώ βασικά θα παίρνω δρόμο και θα πήγαινα στο νοσοκομείο.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά,
1: ρε,
0: αλλά, αυτό.
1: Εσύ, εσύ. Ναι. Μην ξεχνάστε, εσύ.
0: Ή θα παίρνω το παιδί μου τηλέφωνο. Το πρώτο πράγμα αυτό.
2: Κλείνουμε το τηλέφωνο,
0: παίρνουμε το παιδί.
2: Είσαι καλά, τελείωσε.
1: Να. Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, είπατε ότι θα προχωρήσετε και σε διάφορες άλλες κινήσεις, δηλαδή ενημερωτικές ή.
2: Ενημερωτικές με προληπτικό χαρακτήρα. Θα κάνουμε ενημερώσεις σε διάφορους φορείς, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, το ΚΕΦΗ και μια ανοιχτή μερίδα για τις απάτες.
0: Ωραία.
2: Συν τις ενημερώσεις που έχουμε στα σχολικά συγκροτήματα όσον αφορά τα ναρκωτικά, τα παραβατικότητα των ανηλίκων και οτιδήποτε άλλο.
0: Φέτος λοιπόν προγραμματίζεται, δεδομένου του ότι ξεκινάνε και τα σχολεία σε λίγες μέρες, προγραμματίζεται φαντάζομαι να κάνετε και διαφόρου τύπου ενημερώσεις στα σχολεία, γιατί κακά τα ψέματα όλα ξεκινούν από εκεί. Μέσα στην αίθουσα, στη σχολική αίθουσα, νομίζω ότι διαμορφώνεται έτσι μια κοινωνία η οποία είναι και προστατευμένη και
1: εντάξει,
0: σαφώς
1: ναι. Και απλά θα θέλαμε κάποια στιγμή μέσα στην, τον επόμενο μήνα να κάνουμε μια κουβέντα για θέματα που έχουν να κάνουν με κλιματικότητα και πώς κίνησε το καλοκαίρι σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Γιατί είναι τομές που.
2: Τώρα που θα ξεκινήσουμε τα σχολεία, εννοείται θα ξεκινήσουμε και εμείς τις δράσεις μας όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Κάνουμε ενημέρωση στα σχολεία, στο Δήμο Νάξου και Μικροκυκλάδων. Στόχος μας είναι όσο γίνεται η σωστότερη και δυνατότερη πληροφόρηση στους ανήλικους για αυτά που βλέπουν, που ακούν και για όλα τα ρεθίσματα που έχουν τα λαθασμένα. Εντάξει. Επειδή είναι και οι επόμενες γενιές που θα συνεχίσουν μια κατάσταση, τουλάχιστον να συνεχιστεί μια κατάσταση διαφορετική από αυτή που
1: βιώνουμε εμείς σήμερα.
2: Που βιώνουμε εμείς σήμερα και που πιθανόν να βρουν και τα παιδιά.
1: Και παραλάβαμε.
2: Ναι,
1: τα παιδιά ακούνε με βάση την εικόνα που έχετε τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον.
2: Είναι δεκτικά. Είναι δεκτικά. Έχουμε και θετικές ανταποκρίσεις από τους μαθητές. Και σε περιστατικά, ας πούμε, που μπορεί να υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο μετέπειτα μας κάλεσε ο εκπαιδευτικός ή ο διευθυντής σχολείου ή και οι ίδιοι γονείς, όπου λύθηκε το θέμα, λύθηκε η παρεξήγηση. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται, σε μικρές ηλικίες τα παιδιά έχουν λανθασμένη πληροφόρηση,
0: ναι.
2: Έχουν σύγχυση με το τι, ας πούμε, είναι αστείο,
0: ναι.
2: Ή δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί κάπου στην πλάκα χάνεται το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί με μια σωστή ενημέρωση προλαμβάνουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και επιβλαβή για την ψυχολογία του άλλου του παιδιού ή για τον ίδιο των παιδιών που, ας πούμε, διαπράττουν μια πλάκα, ας το πούμε. Γι' αυτό και λέμε και θεωρούμε ότι παίζει σημαντικό ρόλο η σωστή ενημέρωση. Σε μεγαλύτερες ηλικίες τώρα είναι τα ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα που υπάρχουν στην κοινωνία από τα social media. Καλώς ή κακώς. Από αυτά που βλέπουν, από το είδος της μουσικής που ακούνε και γενικότερα μια περιορισμένη ατμόσφαιρα που υπάρχει όσον αφορά την εγκληματικότητα. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε και να αποδείξουμε στους ανηλίκους ότι δεν έχει καμία σχέση αυτά που ακούνε, αυτά που βλέπουν στα τραγούδια τους, στα social media, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή είναι κάτι διαφορετικό. Και ότι ακολουθώντας αυτούς τους δρόμους σίγουρα θα έχουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά με τον νόμο.
0: Είναι πολλά τα ερεθίσματα που δέχονται σήμερα τα παιδιά και αναρωτιέμαι τι ερωτήσεις μπορεί να κάνουν σε ένα αστυνομικό τα παιδιά. Δηλαδή μέσα στις αίθουσες αυτές που κάνετε τις συζητήσεις αυτές. Δηλαδή τι τα απασχολεί τα παιδιά, τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους.
2: Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πάνω στο αστυνομικό επάγγελμα.
0: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Ναι.
2: Μετέπειτα αφορούν κάποια περιστατικά τα οποία μπορεί να έχουν βιώσει τα ίδια και τα λένε σε τρίτα πρόσωπα και αφορούν όσον αφορά πιο πολύ το σχολικό εκφοβισμό σε μικρές ηλικίες. Σε μεγάλες ηλικίες αφοράνε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που ίσως δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι ανήλικοι ότι είναι παραβατικό αυτό που κάνουν. Και μια απλή συμπεριφορά θα πω είναι η κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικο. Δηλαδή η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν το γνωρίζουν οι μικρής ηλικία. Ναι. Δεν γνωρίζουν και τις επιπτώσεις υγείας που υπάρχει μια τέτοια πράξη. Δηλαδή το αλκοόλ είναι ένα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένα,
0: μια ουσία
2: η οποία είναι επιβλαβή για τον, οργανισμό όταν δεν προσλαμβάνεται σε μια ποσότητα η οποία θα είναι με μέτρο. Εντάξει. Και συνήθως οι ανήλικοι δεν έχουν μέτρο.
1: Λόγω της ηλικίας, όταν είμαστε ανήλικοι δεν έχουμε μέτρο. Γι' αυτό μας ξεχωρίζει.
2: Το τσιγάρο που...
1: Επίσης,
2: ή ας πούμε τα... αυτά τα... τα CBD, τη ναρκωτική ουσία που είχε βγει στα περίπτερα κατά καιρούς, που ήταν τη συνδική κάναβη τη νόμιμη.
1: Τη νόμιμη. Ακόμα και ακόμα και αυτά που παίρνουμε για εισαγωγικά από τη φίρμα τώρα, τα Red Bull. Δηλαδή ακόμα
0: και αυτά.
1: Τα ενεργειακά ποτά. Δηλαδή αυτά είναι.
2: Διεργητικά ποτά.
1: Διεργητικά, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι θυστικά.
2: Ναι,
1: και είχα φίλο δηλαδή που έπινε 10-15 την ημέρα. Και του λέω: είχα σταμάτη κάποια στιγμή. Και μετά πήγε στο εξετάσει και το σηκώτη ήταν διαλυμένο.
2: Αλλά
1: γιατί
2: όλα αυτά.
1: Έπινε, αλλά αυτά, ναι, εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνει όταν είσαι και μικρό.
2: Αλλά όλα αυτά ξεκινούν από τη μη σωστή πληροφόρηση.
1: Ναι.
2: Παντελώ έλλειψη πληροφόρηση στον ανήλικο. Ναι. Όταν ενημερώσουμε σωστά τον ανήλικο, θα καταλάβει αρκετά πράγματα από αυτά που θα του πούμε. Ναι. Σίγουρα θα μπει στο στάδιο της δοκιμασίας, αλλά θα καταλάβει και πάρα πολλά πράγματα για να προφυλάξει τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: και είμαστε και μάρτυρες πολλές φορές και με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με εκπαιδευτικούς, ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν πολύ καλοί δάσκαλοι και στο σπίτι τους και στους γονείς τους. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που συζητάμε τώρα για τις απάτες, τις τηλεφωνικές απάτες και ούτω καθεξής, ίσως να είναι και αυτό ένα αντικείμενο με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε φέτος και στα σχολεία για το τι γίνεται γενικότερα.
1: Το μεταφέρουν.
2: Απλά οι ανήλικοι είναι πιο έξυπνοι από εμάς.
0: Αυτό το μόνο σίγουρο.
2: Είναι πιο έξυπνοι από εμάς και από ό,τι είμαστε εμείς. Οπότε είναι δύσκολο να κορυδέψει έναν ανήλικο στις μέρες μας. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν προηγμένη χρήση της τεχνολογίας.
0: Ξέρουν πολύ περισσότερο από εμάς.
2: Είναι πολύ εξειδικευμένοι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μας τα δείχνουν οι ανήλικοι και εμάς.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή το πώς θα σερφάρουν, πώς θα αναζητήσουν πληροφορίες μέσα από τα social media που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε. Οπότε είναι δύσκολο θα πέσουν θύμα απάτης οι ανήλικοι. Πέφτουν θύματα απάτης σε άλλες κατηγορίες, σε άλλες.
0: Όχι για να μην πέσουν θύματα απάτης, αλλά για να μεταφέρουν αυτό που άκουσαν, αυτό που είπατε εσείς, ακόμα και στο σπίτι τους, στους γονείς τους. Την πληροφορία δηλαδή. Να τη μεταφέρουν.
2: Μεταφέρουμε σε έναν ανήλικο κάτι που δεν τον αφορά.
0: Δεν το αφήνει.
2: Δεν το προσλαμβάνει.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Τώρα για τα ναρκωτικά του φαίνεται πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Για την παραβατικότητα των ανήλικων του φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για το διαδίκτυο που χρησιμοποιούν όλοι διαδίκτυο.
0: Καλά, ναι,
2: πιο ενδιαφέρον. Τώρα να του πω για τι απάντε αφού ξέρουν ότι.
0: Ναι.
1: Έλα, παππού να μου δείξει την πελοφόρα.
0: Όχι, το παιδί θα πει, μα είναι δυνατόν να πει.
2: Τώρα όμω που είπαμε για ανήλικου. Με την προηγούμενη μορφή της απάτης, να ξέρετε ότι καμιά φορά, επειδή αφήνουμε τα παιδιά σπίτι μόνα τους, πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι δεν μπορούν να σηκώνουν τα τηλέφωνα και να μιλάνε με ένα ξένο. Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου οι ανήλικοι δώσαν πληροφορίες στους δράστες.
1: Γίνεται αυτό. Ναι,
2: και οι δράστες μετά ενήργησαν.
1: Ναι, και αυτό σωστά,
2: πρέπει
1: είναι
2: να,
1: αυτό.
2: Να ενημερώσουμε τους γονείς ότι δεν αφήνουμε να μιλάνε τα παιδιά με ξένο στο τηλέφωνο.
0: Μία φίλη ακροάτρια μου λέει να σας ρωτήσω αν κάποιος σου χτυπήσει την πόρτα. Γιατί έχουμε και τέτοιου είδους απάτες. Δηλαδή, σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε ένα ποτήρι νερό, και μέχρι να του φέρεις το νερό, έχουν αρπάξει ό,τι έχουν βρει μπροστά τους. Παίζει και αυτό. Και το διάβασα, νομίζω ότι έχει συμβεί και στην Άξο. Έτσι, δεν είναι.
1: Νομίζω στις Τρίποδες κάπου εκεί μας έγινε.
0: Κάπου συνέβη και αυτό.
1: Γιατί κάποια πράγματα πολλές φορές δεν φτάνουν σε εσάς, φτάνουν σε εμάς. Ενώ δεν πρέπει να φτάνουν σε εμάς, πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Οπότε γινόμαστε κοινωνοί τέτοιοι.
2: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε ξένος μας χτυπήσει την πόρτα, δεν βάζουμε τον οποιοδήποτε μας χτυπήσει την πόρτα μέσα στο σπίτι μας. Πιστεύω ότι είναι ένας κανόνας ο οποίος πρέπει να τον τηρήσουμε όλοι. Διότι βάζοντας στο σπίτι σας, τον βάζεις σε ένα προσωπικό χώρο.
0: Ναι.
2: Έναν άγνωστο.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν ξέρετε και τις προθέσεις του.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί τώρα μιλάμε για μια απλή κλοπή. Φανταστείτε όμως αν είναι κάτι πιο περίεργο, πιο πολύπλοκο.
0: Ναι, ότι
2: θα έχει και άσχημη τροπή. Οπότε όταν θα μας χτυπήσει ένας άγνωστος στην πόρτα, θα μείνουμε έξω από, από την πόρτα.
0: Mm-hmm.
2: Καλό είναι να κλείσουμε και την πόρτα δικιά μας και να μείνουμε έξω. Από το
0: χώρο.
2: Από το χώρο. Ναι. και να του δώσουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται, γιατί όντως μπορεί κάποιος άνθρωπος να βρίσκεται σε κάποια βοήθεια έξω από το δικό μας χώρο. Αν διαπιστώσουμε εν τέλει ότι όντως πρόκειται για ένα άτομο το οποίο χρειάζεται βοήθεια, όντως θα του τη δώσουμε, και εννοείται ότι αυτά θα έχουμε εξασφαλίσει και θα έχουμε διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα μας βλάψει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Κατανοητό.
1: Να τον ευχαριστήσουμε.
0: Εννοείται να τον ευχαριστήσουμε.
1: Να καλή δύναμη, καλά αποτελέσματα. Είναι και αυτό μια άποψη, είναι και αυτό που λέμε. Ναι, και
0: να ανανεώσουμε για το οτιδήποτε χρειαστεί.
1: Το έχουμε πει ότι είμαστε εδώ. Το ραδιόφωνο είναι ανοιχτό. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε ό,τι χρειάζεται και να απαντήσουμε.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τους πολίτες μας.
2: Να βοήθησα.
0: Πάρα πολύ.
2: Στην ενημέρωση των πολιτών. Πιστεύω να τα είπα κατανοητά. Και πάντα θέλουμε πάντα να έχουμε μια αμοιβαία σχέση με τον πολίτη, ο οποίος θα τον βοηθάμε και θα μας βοηθάει.
0: Ακριβώς.
2: Για να ζούμε σε μια ασφαλή κοινωνία. Όπως λέω και σε πολλές ομιλίες και πάντα, όπου και βρεθώ, τον κόσμο δεν πρόκειται να το σώσουμε. Τουλάχιστον την άξο μας μπορούμε να τη σώσουμε.
0: Μπορούμε. Να βοηθάμε λοιπόν την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να δίνουμε ό,τι πληροφορία είναι απαραίτητη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσαρό.
1: Ευχαριστούμε
0: καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Λιανός είναι πίσω από το ένα μικρόφωνο.
1: Μαντός του Νάρα είναι πίσω από το άλλο.
0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Να πούμε ότι πεταχθήκαμε μέχρι τον Ελαιόλιθο, γιατί αν δεν πας, αν δεν έχεις μία εμπειρία, αν δεν αποκτήσεις αυτή την ξεχωριστή επαφή με τη φύση, γενικότερα με το φαγητό και τη γαστρονομία, τότε δεν θα καταλάβεις αυτό που λέμε «έρχομαι στην Ελλάδα». Και όπως είπαμε και νωρίτερα, οι μετρήσεις που γίνονται από τις τουριστικές ιστοσελίδες αναφέρουν ότι οι Κυκλάδες είναι στο νούμερο 3 μάλλον έχει πολύ υψηλό επίπεδο όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας Κυκλάδες, ενώ η Ελλάδα πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία είναι οι χώρες που κάνουν τη διαφορά στο χώρο αυτό. Άρα λοιπόν μια χαρά τα πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Τώρα για το εσωτερικό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Για να δούμε τα τελευταία νέα, να δούμε τι καινούριο έχουμε.
1: Εντάξει, είπαμε ότι το απόγευμα υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο με 4 θέματα οικονομικής φύσης, είναι διπλή συνεδρίαση. Έχουμε και είχαμε και νωρίτερα Δημοτική Επιτροπή, όπου το ΕΠΑΛ είναι στο προσκήνιο όσον αφορά τον ανάδοχο και τη μελιγενέστε. Είναι μια περίοδος στην οποία αρκετοί λένε τι γίνεται με τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις στην Άξο, αφού τόσο το ΔΑΚ όσο και το κλειστό και τόσο ανοιχτό, δηλαδή στο όλο συγκρότημα, είναι σε φάση ανασυγκρότησης. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι τις επόμενες ημέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα για τον Παναξιακό, θα δούμε που θα παίξει, ενώ από εκεί πέρα για το κλειστό η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες της Νάξου, η μεν μία θα παίξει στην Αθήνα, ο ΑΠΑΣ δηλαδή, ενώ ο Παναξιακός δεν θα κατεβάσει αδρικό τμήμα και θα πέσει κατηγορία.
0: Μάλιστα. Και ήταν κάτι το οποίο, δεν ξέρω τώρα, προέκυψε, δηλαδή ξέραμε το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των έργων στο κλειστό.
1: Κοίταξε, θεωρητικά η απάντηση ήταν ότι μέσα Σεπτέμβρη το ποδόσφαιρο θα είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει αγώνα. Είναι 7 του μήνα, 8-9 του μήνα, πόσο είναι. 8, ναι, 7-8-9 δεν έχει σημασία, γιατί υποτίθεται ότι μέσα του μήνα είναι 15. Αν πιστεύει κανείς ότι σε 6 μέρες το γήπεδο θα είναι έτοιμο, προφανώς ή ζει στην Κίνα ή δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απλά πράγματα. Γιατί πολύ απλά, γιατί όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παράδοσης έργων υποδομής, υποδομών μάλλον, δεν είναι ποτέ ακριβής και συνεπείς όλοι σε αυτό που πρέπει να κάνουν. Άρα το αφήνουμε στην άκρη. Να πούμε ότι το Υπουργείο ανακοίνωσε νέες παροχές όσον αφορά τα τακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δηλαδή το έκανε, το ομαδοποίησε όλο αυτό. Τι άλλο υπάρχει, τους είπαμε για αυτούς. Και βέβαια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τις τοπικές κοινωνίες, τόσο στη Σαντορίνη όσο στην Πάρο όσο και στην Άξο, γιατί διάβασα πριν από λίγο μια ανάρτηση που έκανε εκπαιδευτικό στην Άξο, να δούνε τι γίνεται με τα σπίτια, αν υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ο μαραθώνιος του «Ψάχνω να βρω σπίτι» έχει ξεκινήσει στα νησιά. Ναι. Δύσκολο το εγχείρημα το συγκεκριμένο, δεδομένου του ότι τα οικονομικά των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών, δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση, οι εκπαιδευτικοί, έτσι. Δεν παίρνουν του κόσμου τα χρήματα, οπότε θα πρέπει να βρουν και ένα σπίτι το οποίο αφενός να είναι αξιοπρεπές, αφετέρου να μην είναι πανάκριβο. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης θα έπρεπε να το δει η πολιτεία λίγο πιο ολοκληρωμένα. Mm-hmm. Και να μπορέσει να δώσει καλύτερο κίνητρο στους ανθρώπους οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους, για να τα νοικιάζουν με το μήνα σε μια φυσιολογική τιμή, για να μπορούν να έχουν και αυτοί ένα έσοδο. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σπίτι και το νοικιάζεις, θέλεις να σου μένει και κάτι στην άκρη. Λογικό, δεν είναι?
1: Λογικό.
0: Αλλιώς θα το κάνεις Airbnb και θα τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, το όλο ζήτημα λοιπόν είναι θέμα κινήτρων και να πείσεις τον άλλο, αυτόν τον ιδιοκτήτη ή οποιονδήποτε ψάχνει να βρει, ότι αξίζει πραγματικά να επενδύσει κανείς
0: στην ενοικίαση, αυτή την λογική
1: και με αυτόν τον τρόπο και όχι κάτι άλλο. Να πούμε ότι από ό,τι διαβάζω εδώ στην κοινή γνώμη, η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων της Νάξου περνάει σε ιδιώτη με σύμβαση ύψους 500.000 για τα επόμενα 2 χρόνια. Οπότε η καθαριότητα σε Νάξου και Δρυμαλία θα περάσει σε ιδιώτη. Και αυτό λόγω αυξημένων αναγκών αλλά και της αδυναμίας του προσωπικού που υπάρχει αυτή τη στιγμή να καλύψει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών. Εντάξει. Λογικό ήταν, γιατί μάλλον επόμενο ήταν από τη στιγμή που για πολλά χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, δεν μπορούν να βρουν άτομα να στελεχώσουν την η σχετική υπηρεσία. Οπότε είναι μια κίνηση στην οποία όπου και αρκετοί δήμοι το έχουν κάνει στο Κυκλάδες, έχουν επικριθεί κατά καιρούς ότι και καλά αυτοί οι δήμοι τώρα αυτό εμείς μπορούμε καλύτερα, τελικά ούτε και εμείς μπορούμε, οπότε πάμε και σε αυτή τη λογική.

0: Επίσης, εκφράζει την δυσαρέσκειά του ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, εκ μέρους της ΠΟΕΣΕ, έτσι, και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΕ, για την εστίαση γενικότερα, σε συνέχεια των εξαγγελιών του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα τονίζει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι η εστίαση δεν μπορεί να παραμένει αόρατη. Επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά τα όσα είχαν ζητηθεί από την κυβέρνηση. Είχε στοχευμένα αιτήματα η εστίαση, όπως για παράδειγμα τώρα έτσι να δανειστώ 2-3 από αυτά που είχαν αναφέρει, για τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% στο σύνολο της εστίασης, για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, λογικά μου ακούγονται, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα λάβαμε υπόψη μας ως κυβέρνηση.
1: Αφού με τους φόρους ζούμε.
0: Ναι, οπότε δυσαρεστημένοι είναι οι άνθρωποι της εστίασης, νομίζω δικαιολογημένα.
1: Δικαιολογημένα.
0: Και είναι και ένας χώρος αυτός της εστίασης, ο οποίος έχει και πολύ μεγάλη φύρα, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα το ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Στο τέλος που θα ξερίσουν τον γαμπρό θα δούμε και το τελικό αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο στα νησιά μας φέτος και στην Άξο. Μπορεί να βλέπουμε τα μαγαζιά να είναι σχετικά, να έχουν αρκετό κόσμο, τα εστιατόρια, τα καφέ και ούτω καθεξής, αλλά με το κόστος που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις, με τις επιβαρύνσεις αυτές τις φορολογικές και όλα τα υπόλοιπα που κατά καιρούς θα συζητάμε, δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα μείνει στην τσέπη του επιχειρηματία για να μπορέσει να επενδύσει, να καταστεί η επιχείρηση του βιώσιμη, να δουλέψει και του χρόνου και να μπορέσει να την αναβαθμίσει κιόλας. Πρέπει να αναβαθμίσει και το μιλάμε συνέχεια για αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.
1: Πόσο εύκολο είναι. Πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι ένα θέμα όλο αυτό, το οποίο η εστίαση πρέπει να το δει, αλλά να έχεις στο μυαλό σου πάντα ότι για το κράτος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μαζέψει χρήματα, άρα αυτό κάνει, αυτό μπορεί και πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε και τις ανακοινώσεις που ήρθαν από τους κυβερνώντες, οι οποίοι μιλάνε για επιτυχία, όταν η αντιπολίτευση όλη έχει άλλη άποψη και κοιτάζει διαφορετικά όλο αυτό το θέμα. Ναι, πες το.
0: Κάτι ακόμα που βλέπω τώρα που περνάει από μπροστά μου, και μιας και είχαμε αστυνομικό πριν από λίγο μαζί μας, ήταν σωτήρια η παρέμβαση ενός αστυνομικού στη Σαντορίνη στις 30 του μήνα έγινε αυτό, ημέρα Σάββατο, μπροστά στο επαρχείο του νησιού, όταν ένας πολίτης έχασε τις αισθήσεις του και κατέρευσε στο πεζοδρόμιο. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό στο συγκεκριμένο σημείο στη Σαντορίνη. Ο αστυνομικός έγινε φυσικά ο ήρωάς του, γιατί του έκανε κάρπα επί 20 ολόκληρα λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Βρέθηκε τυχαία μάλιστα στο σημείο και ένας γιατρός από ιδιωτική κλινική. Λίγο αργότερα έφτασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάντως η προσπάθεια του αστυνομικού ήταν ομολογουμένως καθοριστική για τον άνδρα. Οι γιατροί στο νοσοκομείο κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Νοσηλεύεται, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Και ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τι συνέβη. Ένας γνωστός συμπολίτης μας αισθάνθηκε αδιαθεσία, λιποθύμησε στο πεζοδρόμιο. Έδειχνε πολύ σοβαρό το επεισόδιο. Οι αστυνομικοί μαζί με τους λιμενικούς που έτυχε να περνούν από το σημείο διέκοψαν την κυκλοφορία. Έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο συμπολίτη μας. Ένας αστυνομικός ξεκίνησε να του κάνει κάρπα. Ενώ στο σημείο έφτασε και γιατρός από διπλανή ιδιωτική κλινική. Το ασθενοφόρο καθυστέρησε πολύ, καθώς οι διασώστες του ΕΚΑΒ βρίσκονταν σε άλλο περιστατικό. Να τα και τα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ, έτσι. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια τα δικά μου και εκατοντάδων περαστικών και οδηγών. Θαύμασα, είναι αλήθεια, την προσπάθεια του αστυνομικού να σώσει το συμπολίτη μας. Κάρπα για πάνω από 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις πως όταν τελείωσε αυτός ο άνθρωπος που του έσωσε τη ζωή, πώς θα ήταν, έτσι. 20 λεπτά να κάνεις κάρπα δεν είναι.
1: Θεωρήθηκε πολύ αυτό.
0: Ιδρωμένος και εξουθενωμένος, λέει, δεν σταμάτησε στιγμή. Όταν τελείωσε, γύρισε στο πόστο του, σχεδόν αμήχανος, και είπε το εξής απλό: έκανα το καθήκον μου.
1: Ναι, γιατί συνήθως το κάρπα λες ότι κάνεις 1,5-2 λεπτά, 3, αν πας μέχρι 5, νομίζω. Μετά είναι πλέον, θεωρείται ότι είναι πολύ σπάνιο να αντιδράσει.
0: Να επανέλθει, να τον κρατήσεις δηλαδή.
1: Ναι, οπότε είναι ένα ζητηματάκι όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ όμορφες αυτές οι εικόνες.
1: Προφανώς.
0: Πολύ όμορφες.
1: Να πούμε ότι στη Σέριφο μία γυναίκα είχε εγκλωβισμό σε σπήλαιο. με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα της Σερίφου για να μπορέσει να την βγάλει από το σπήλαιο που ήταν, εντάξει, δεν θεωρείται πολύ βαθύ, αλλά 35 μέτρα σε ένα νησί, είναι και μεγάλο, στην περιοχή Άσπρος Κάβος. Είχε μεταβεί εκεί η κοπέλα μαζί με το φίλο της. Πάνω στις συνθήκες έχασε την ισορροπία της, βρέθηκε μέσα στο σπήλαιο. Κινητοποιήθηκε σχεδόν όλη η Σέριφος, μέχρι και ο δήμαρχος ήταν εκεί, για να απεγκλωβιστεί και στη συνέχεια να μεταφερθεί μέσω του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας με διακομιδή. Μάλιστα.

0: Να πεις ότι τον επόμενο μήνα, το παρεπόμενο, μάλλον τον Νοέμβριο, η Fraport κλείνει τη Μύκονο για να γίνουν δράσεις όσον αφορά τον διάδρομο. Θεωρητικά θα πρέπει και εμείς να μπούμε σε μια λογική ως Νάξος να δούμε σε εξέλιξη τι γίνεται με
1: το διάδρομο,
0: την ολοκλήρωση των εργασιών που είχαν μείνει στη μέση και όλα τα σχετικά. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τώρα το Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτώβριο θα γίνει ο διαγωνισμός ώστε να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα και να δούμε τι πάει. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε και ανακοίνωση από την ΗΠΑ για ειδικά μέτρα όσον αφορά άγρια ζώα και πτηνά σε αεροδρόμια της χώρας, και εκεί εμπλέκεται και η Νάξος, οι Κυκλάδες δηλαδή, η Πάρος, η Σύρος και η Μήλος. Είναι μια απόφαση η οποία περιλαμβάνει όλα τα περιφερειακά, προβλέπει τη δυνατότητα ελέγχου πληθυσμών θηλαστικών όπως αγριόχειροι, υβρίδι, άτους, τσακάλια, λεπούδες που έχουν εισέλθει ήδη, έρχονται, φωλιάζουν στον χώρο του αεροδρομίου. Προβλέπει την παγίδευση και απομάκρυνση των ζώων, και αυτό ισχύει μέχρι τέλος του 2027. Και για την εφαρμογή της απόφασης εγκρίνεται υπό συγκεκριμένους όρους, όπως η χρήση κυνηγετικών ή αναισθητικών όπλων, ειδικών παγίδων, μέσων απόθεσης και εξοπλισμού νύκτας. Και βέβαια πρέπει να είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν άδεια, δεν είναι απλά άντε πάμε και βαράμε. Εντάξει, να ξέρουμε τι μας γίνεται.

0: περίεργα.
1: Εντάξει, ένα επάγγελμα το οποίο πλήττεται πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι σχεδιαστές. Αλλάζει τη δουλειά τους εντελώς, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Οι εταιρείες είναι πολύ πιο πιθανό λέει, να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ασκούμενο στο γραφείο παρά ως αντικαταστάτη του εξειδικευμένου προσωπικού. Σε πάρα πολλούς τομείς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τον άνθρωπο, εντελώς όμως, ίσως και στο 100%.
2: Ναι, σε πολλά πράγματα. Και το βλέπεις άλλωστε ακόμα και στην καθημερινότητά σου, όπου και εσύ ο ίδιος προσπαθείς με κάποιο τρόπο να κάνεις πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα σκεφτόσουν να κάνουν.
1: Ναι, σαφώς. Ναι.
2: Οπότε,
1: σε πάρα πολλούς τομείς.
2: Ακόμα και το Photoshop που λέμε, μερικές φορές που καθόμαστε στα social media και παίζουμε.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, θεωρητικά θα πρέπει να το κάνει κάποιος ειδικός.
1: Ναι.
2: Εσύ όμως πας στην τίνο μου και του λες: θέλω να μου κάνεις με μουστάκι.
1: Ναι.
2: Ή χωρίς μουστάκι, ή με μαλλιά, ή χωρίς μαλλιά. Ναι, οπότε ναι, το βάζεις, σε καυτώνει. Αυτά θεωρητικά ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι θέμα.
1: Ναι.
2: Το πώς θα τα διαχειριστούμε.
1: Επίσης ένα εργαλείο στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που θα αποκτήσει η Ευρώπη θα εκτοξευθεί ένας νέος δορυφόρος του Κοπέρνικους.
2: Ναι.
1: Θα γίνει αυτό στις 15 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους, ο δορυφόρος θα υποστηρίζει εφαρμογές που παρακολουθούν περιβαλλοντικές προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών, όπως αυτή που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου του 2026 κοντά στην Ψάθα και στο Πόρτο Γερμανό που είδαμε τι έγινε εκεί. Ο οργανισμός μάλιστα δημοσίευσε δύο εικόνες για να εξηγήσει την αξία ενός τέτοιου εργαλείου. Η πρώτη εικόνα, ελήφθη στις 2 Αυγούστου του 2026, συνδυάζει δεδομένα από όργανα συγκεκριμένα. Ο συνδυασμός ζωνών φυσικού χρώματος και υπέρυθρης ακτινοβολίας αποκαλύπτει το ευρύ νέφος καπνού που παρασύρεται νοτιοανατολικά στο Σαρονικό κόλπο, καθώς και τα θερμά σημεία στην πληγήσα από την πυρκαγιά περιοχή που είχαμε τότε. Η δεύτερη εικόνα που ελήφθη από έναν από τους δορυφόρους την ίδια μέρα δείχνει την πληγήσα περιοχή κατά μήκος της βόρειας ακτής του Κορινθιακού κόλπου. Η έκταση που κάηκε εμφανίζεται με κοκκινοπό καφέ χρώμα και υπάρχουν και εικόνες αυτές στο διαδίκτυο, ενώ τα ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς είναι ορατά σε πορτοκαλί. Προφανώς αυτά τα εργαλεία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να υπάρχει καλύτερη εικόνα την ώρα της φωτιάς, την ώρα της πυρκαγιάς, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν και πολύ πιο εύκολα αυτά τα, να εστιάσουν περισσότερο δηλαδή τα μέσα στα συγκεκριμένα σημεία.
2: Μάλιστα.

0: σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι η μέρα που έχει να κάνει με τον
1: αναλφαβητισμό. Παγκόσμια ημέρα αναλφαβητισμού.
0: Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει ένα άρθρο που αναφέρει ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές, με βάση το PISA 2025, δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού.
1: Να.
0: Και αυτό είναι ένα θεματάκι.
1: Να.
0: Όταν δεν μπορείς να κάνεις απλά κείμενα να διαβάσεις, να κατανοήσεις, να κάνεις και απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις. Νομίζω ότι κάνοντας κουβέντα πρόσφατα με ένα γνωστό πρόσωπο φιλικό, κατανοούμε την ανάγκη να αλλάξει όλο το σύστημα εκπαίδευσης, γιατί πολύ απλά, όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, μόνο στο νηπιαγωγείο πραγματικά μπορείς να κάνεις ένα
1: διαδραστικό μάθημα.
0: Από το δημοτικό για μετά μπαίνεις σε κανόνες οι οποίοι
1: αποστήθησης.
0: Ναι, που αυτό δεν είναι και πολύ ευχάριστη ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο.
1: Με αυτά μεγαλώσαμε εμείς, με αυτά διδαχτήκαμε εμείς, με αυτόν τον τρόπο εννοώ, με την αποστήθηση, με αυτό δώσαμε πανελλήνιες εμείς, με αυτά συνεχίζουν και τα σημερινά παιδιά. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει. Δηλαδή το να μάθεις ένα βιβλίο απ' έξω και ανακατοτά, να μην χάνεις ούτε κόμμα, ούτε βλέπεις σελίδα τάδε που λέει ο λόγος, και μετά να πας να δώσεις πανελλαδικές, να περάσεις, να μπεις σε μια σχολή και να ξεχάσεις αυτά που έλεγε το βιβλίο, είναι λογικό, είναι σωστό?
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Το θέμα είναι τι κάνεις γι' αυτό. Έτσι,
1: διαδραστικότητα δηλαδή χρειάζεται. Το μάθημα πρέπει να γίνει πιο διαδραστικό.
0: Το ζητούμενο είναι γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν.
1: Ναι.

0: Να πούμε ότι χθες η Λάσιρου ήρθε σοπαλία 2-2 στην πρεμιέρα που έκανε με, την, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι, Απόλλωνα Καλαμαριάς νομίζω ήταν. Και πολύ γκρίνια όσον αφορά τη διαιτησία από τους οικοδεσπότες, γιατί πολύ απλά στα τελευταία λεπτά δεν τους δόθηκε πέναντι, αποβλήθηκε παίκτης τους, με αποτέλεσμα να μείνουν στην ισοπαλία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Οπότε είναι ένα ζήτημα. Νομίζω από πέρυσι είχε μια γκρίνια η ομάδα του του Ελασίρου για αυτό το θέμα. Εντάξει, τώρα πρέπει να βρει μια άκρη και η ομάδα της Σύρου να, να αντιδρά και να έχει μια σωστή αντιμετώπιση. Γνωστός κομμωτής, λέει, στη
1: Μύκονο. Αυτό,
0: εκεί πήγε σε κατάστημα στη Μύκονο, πήρε, λέει, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ένα τσάρμ, ένα διακοσμητικό αξεσουάρ σε σχήμα γάτας.
1: Ναι, σε σχήμα γάτας.
0: Ναι, ένα χιλιάρικο χοντρικά, έβαλε τα αντικείμενα, λέει, στη τσέπη και γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ναι. Εγώ,
1: είμαι γνωστός.
0: Εγώ δεν ήμουν καν, λέει, στη Μύκονο.
1: Ναι, δεν ήμουν εγώ. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, το βέβαια είναι ότι τον έχει τσεκάρει κάμερα, αλλά...
1: Αλλά δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν ήμουν
1: εγώ. Έχετε
0: εγώ.
1: Κάνει λάθος.
0: Αυτό το charm τι είναι?
1: Ξέρω εγώ.
0: Διακοσμητικό αξεσουάρ, λέει, που συνήθως κρεμιέται σε τσάντες. Και άξιζε 600 ευρώ.
1: Κρεμιέται. Δηλαδή η τσάντα πόσο κάνει? Δεν αν αυτό κάνει 600 ευρώ, η τσάντα πόσο κάνει, ρε παιδιά?
0: Τα γυαλιά το καταλαβαίνω. Είναι.
1: Εντάξει, ναι, είναι
0: 400
1: ένα αξεσουάρ,
0: ευρώ. Πάντων,
1: okay,
0: ναι. Αλλά 600 ευρώ charm.
1: Να, τι είναι αυτό? Αλλάζω συσκευή μέχρι 31 του υποβολή των αιτήσεων.
0: Ναι.
1: Για να τσεκάρω λιγάκι. Έχει λάβει παράταση, λέει, η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις. Η παράταση δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επένδυσης έχει ως καταληκτική ημερομηνία της, την 17η. Α, έπρεπε να έχει γίνει 17η/7/2026. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης. Άρα, όποιος πρόλαβε, το έκανε.
0: Το κύριο είδα.
1: Ναι, για την υποβολή των αιτήσεων είναι. Γίνονται οι αιτήσεις ακόμα. Αλλά πρέπει να έχει γίνει το έργο. Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, έχει να κάνει με την εστίαση όλο αυτό, με εξοπλισμό, εστίαση κτλ. Και όχι μόνο. Ωραία, μπράβο. Έρχεται και το σπίτι μου 3, το οποίο, λέει, θα είναι δυνατό, θα είναι καλό. Mm-hmm. Θα είναι καλό και θα πιάνει μεγάλη, έτσι, γκάμα ηλικιακή και αυτό, και θα είναι και καλά τα λεφτά.
0: Ναι, νομίζω 55 πάει το όριο, και έχει τα λιγότερα δυνατά κριτήρια. Νομίζω μέχρι 250-300.000 είναι το όριο.
1: Για σπίτι 300.000 είναι 230, ναι. Νομίζω η επιχορήγηση, το άλλο πρέπει να είναι η βία συμμετοχή, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, από, αλλά έχει τέτοιο, αρκετά πάντως χρήματα.
1: Ναι, οπότε, είναι αρκετά.
0: Ναι, είναι όσοι μπορούν. Το θέμα είναι να μπορείς για να ανταπεξέλθεις σε όλο αυτό. Εντάξει, εξαρτάται βέβαια από το χώρο που έχεις, τη διάθεση, γιατί η γραφειοκρατία είναι ό,τι χειρότερο, και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεκινάνε να μετά μπλέκουν τη γραφειοκρατία και σταματάνε.
1: Ναι.
0: Ένα καλή γραφειοκρατία. Ελλάδα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Ο άλλος σου λέει ότι έκλεψα και πρέπει να κάνεις 34 αιτήσεις για να μπορέσεις να βρεις μια άκρη.
1: Μα δεν ήμουν εγώ, σου λέω.
0: Ήσουν, εσύ δεν ξέρω τι ήσουν. Πάντως, αν είσαι στον Ελαιόλιθο, η Ελένη, η Μαράκης με όλη την παρέα, θα σου εξηγήσει ακριβώς τι γίνεται. Θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θα ξέρεις ακόμα και το όνομα του κοτόπουλου που μπορεί να φας. Ακόμα και τη ντομάτα που
1: γίνεται. Δεν είναι ωραίο να ξέρεις το όνομα του κοτόπουλου που τρως. Να ξέρεις το όνομα της κότας που έκανε το αυγό, να το ξέρεις. Αλλά το όνομα του κοτόπουλου τώρα στο κοτοπουλάκι τώρα πάει.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα έχουν μια ημερομηνία λήξη. Δηλαδή το κοτόπουλο
1: καλά, ναι,
0: εντάξει,
1: θα... ναι. Τροφική αλυσίδα.
0: Τροφική αλυσίδα είναι. Οπότε έχεις μια επαφή, ρε παιδί μου, με όλο αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι οικείο.
1: Δεν είχες τρώσει το κοτόπουλο και δεν ήταν κάτι. Δεν είναι προσωπικό, μην το πάρεις προσωπικά.
0: Δεν είναι προσωπικά, ναι. Θα σε φάμε εμείς, ρε παιδί μου. Δεν θα σε φάνεις ξένος.
1: Μην το πάρεις προσωπικά, δεν είναι. Κάπως
0: έτσι.
1: Λοιπόν, Ελαιόλιθος στη Μονή, ακριβώς μετά την Παναγιά τη Δροσιανή, ένας υπέροχος χώρος, τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε. Το ηλιοβασίλεμα το απόγευμα. απόγευμα. Πιο νωρίς να πάτε εκεί να φάτε καλά-καλά. Έχει και live κάθε Παρασκευή. Έχει εξαιρετικά πιάτα, έχει εξαιρετικούς ανθρώπους. Τι άλλο θέλετε? Απλά τα πράγματα. Ελαιόλιθος. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
1: Να είστε καλά. Πρώτα ο Θεός.
0: Όμορφο.
1: Αύριο το μεσημέρι.
0: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Τον οδικό χάρτη με τον οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 29% παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας θα κριθεί το μέλλον της παραμονής της πυροβολαρχίας κινητών αντιαεροπορικών συστημάτων τύπου Patriot που παρέχει προστασία στο λιμάνι και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπογράφονται από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Ιταλία οι συμβάσεις για τις φρεγάτες τύπου Φρέμ για τον στόλο του πολεμικού ναυτικού. Την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών σημείωσε το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας στο επτάμηνο του έτους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.712 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχεις τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Αουγκσμπουργκ και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνι και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και το Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
7: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Ιρλανδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ως μια πιθανή λύση για την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος από τα data centers. Παράλληλα πάντως, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η άμεση ενεργειακή της στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις ανανεώσιμες πηγές, όπως δήλωσε Ιρλανδός αξιωματούχος στο Euronews. Σύμφωνα με την Ιρλανδική Στατιστική Υπηρεσία, τα data centers απορροφούν σήμερα το 21-22% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει κοντά στο 31% στις αρχές της δεκαετίας του 2030 εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιρλανδία δεν παρήγαγε ποτέ πυρηνική ενέργεια, ενώ το 1999 απαγόρευσε και νομοθετικά την εγχώρια παραγωγή της, επικαλούμενη το Διεθνές Ιστορικό Ατυχημάτων. Η Ιρλανδική κυβέρνηση επιμένει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε τεχνολογίες με άμεσα αποτελέσματα, όπως τα χερσαία αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και τα πρώτα υπεράκτια αιωλικά πάρκα της χώρας. Ωστόσο, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν άφησε εχμές τον Μάιο για μια νέα δεκτική απέναντι στην πυρηνική επιλογή. Λίγο αργότερα, μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν τη δαιμονοποίηση των data centers.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. 1907. Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. 1925. Γεννιέται ο Βρετανός.

0: Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, που έγινε αργότερα γνωστός για τους ρόλους του ως επιθεωρητής Κλουζό. 1944. Εκτελείται από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα φρικτών βασανιστήριων η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. 1991. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τέλος στα σενάρια περί τηλεοπτικής του επιστροφής έδωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του Πάνου Αμαραντίδη. Ο πρωταγωνιστής παραδέχθηκε πως παρόλο που πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις για την εν λόγω τηλεοπτική σειρά, εν τέλει αποφάσισε να μην επιστρέψει στη μικρή οθόνη. «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί όπως είναι η ελληνική τηλεόραση το 2026 δεν με αντιπροσωπεύει. Εμένα η καριέρα μου έχει τελειώσει, ότι είναι να κάνω το έκανα», δήλωσε ο ηθοποιός. «Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, ενώ συζητάω να επιστρέψω στο θέατρο. Αυτό μπορώ να σας το πω, τηλεόραση όμως δύσκολο γιατί είμαι και κακομαθημένος εγώ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που έκανα τότε με αυτά που γίνονται σήμερα», πρόσθεσε. Τη στροφή της σε μια πιο τολμηρή δημόσια εικόνα συνεχίζει να υποστηρίζει η Κάρα Ντελεβίν, η οποία αυτή τη φορά ποζάρει τόπλες από το κρεβάτι της. Στη νέα της ανάρτηση στα social media, η 34χρονη εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα γκρι σόρτς, κρατώντας στην αγκαλιά της τη γάτα της. Στην ίδια σειρά φωτογραφιών συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο στο οποίο φυλά τη σύντροφό της Μίνκε, καθώς και μια εικόνα από τη στιγμή που απολάμβανε τον ήλιο στο μπαλκόνι. Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν ήταν μαθήτριες σε οικοτροφείο στο Χάμψαϊρ. Η νέα ανάρτησή της έρχεται μετά την αποκαλυπτική φωτογράφησή της για το Playboy και την κυκλοφορία του teaser για το τραγούδι της Crazy Baby. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται τόπλες πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, ενώ σε άλλα πλάνα χορεύει με εσώρουχα και καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της. Η ίδια αφιέρωσε μάλιστα το τραγούδι σε όποιον υπήρξε ποτέ μη φυσιολογικός.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: εγώ σε άλλη αγκαλιά εσένα θα αγκαλιάσω.
1: Κι εγώ στα μάτια αλλού, τα μάτια σου κοιτάζω.
0: Εγώ σε άλλη αγκαλιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. 1907. Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. 1925. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλες, που έγινε αργότερα γνωστός για τους ρόλους του ως επιθεωρητής Κλουζό. 1944. Εκτελείται από τους Γερμανούς το Χαϊδάρι, ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα φρικτών βασανιστήριων, η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. 1991. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μία τρύπα στο νερό. Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Λίγο πριν κλείσει αυτή η όμορφη βραδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε κοντά μας και να κλείσω με ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

με αυτά τα τραγούδια και με αυτά τα κούσματα μεγάλωσα. Με τραγούδια όπως εκεί στην Απείραμθο ξέρανε να λένε και με δοξαριές όπως μόνο σταμάτησε, ξέρε και έπαιζε.

0: 103 FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της άτυπης τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης, με βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της στις καλύβες Χανίων στην Κρήτη, καθώς δεν έβρισκε σπίτι. Παρενέβη ο Δήμος από Κορώνου ώστε να φιλοξενηθεί προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Χαμηλότερες από το μέσο όρο του ΩΣΑ παραμένουν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα, στις φυσικές επιστήμες, την κατανόηση κειμένου και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PISA 2025.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η League Phase του Champions League ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε αγώνα. Μοναδικό απρόοπτο η απουσία του Στρακόσια από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να πάρει τη θέση του ο Μπρινιόλι. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με στόχο να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το Καφτανζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιά, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τέλος στα σενάρια περί τηλεοπτικής του επιστροφής έδωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του Πάνου Αμαραντίδη. Ο πρωταγωνιστής παραδέχθηκε πως παρόλο που πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις για την εν λόγω τηλεοπτική σειρά, εν τέλει αποφάσισε να μην επιστρέψει στη μικρή οθόνη. «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί όπως είναι η ελληνική τηλεόραση το 2026 δεν με αντιπροσωπεύει. Εμένα η καριέρα μου έχει τελειώσει, ότι είναι να κάνω το έκανα», δήλωσε ο ηθοποιός. «Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, ενώ συζητάω να επιστρέψω στο θέατρο. Αυτό μπορώ να σας το πω, τηλεόραση όμως δύσκολο γιατί είμαι και κακομαθημένος εγώ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που έκανα τότε με αυτά που γίνονται σήμερα», πρόσθεσε. Τη στροφή της σε μια πιο τολμηρή δημόσια εικόνα συνεχίζει να υποστηρίζει η Κάρα Ντελεβίν, η οποία αυτή τη φορά ποζάρει τόπλες από το κρεβάτι της. Στη νέα της ανάρτηση στα social media, η 34χρονη εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα γκρι σόρτς, κρατώντας την αγκαλιά της στη γάτα της. Στην ίδια σειρά φωτογραφιών συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο στο οποίο φυλά τη σύντροφό της Μίνκε, καθώς και μια εικόνα από τη στιγμή που απολάμβανε τον ήλιο στο μπαλκόνι. Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν ήταν μαθήτριες σε οικοτροφείο στο Χάμπσαϊρ. Η νέα ανάρτησή της έρχεται μετά την αποκαλυπτική φωτογράφησή της για το Playboy και την κυκλοφορία του teaser για το τραγούδι της Crazy Baby. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται τόπλες πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, ενώ σε άλλα πλάνα χορεύει με εσώρουχα και καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της. Η ίδια αφιέρωσε μάλιστα το τραγούδι σε όποιον υπήρξε ποτέ μη φυσιολογικός.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ιρλανδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ως μια πιθανή λύση για την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος από τα data centers. Παράλληλα, πάντως, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η άμεση ενεργειακή της στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις ανανεώσιμες πηγές, όπως δήλωσε Ιρλανδός αξιωματούχος στο Euronews. Σύμφωνα με την Ιρλανδική Στατιστική Υπηρεσία, τα data centers απορροφούν σήμερα το 21-22% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει κοντά στο 31% στις αρχές της δεκαετίας του 2030 εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιρλανδία δεν παρήγαγε ποτέ πυρηνική ενέργεια, ενώ το 1999 απαγόρευσε και νομοθετικά την εγχώρια παραγωγή της, επικαλούμενη το διεθνές ιστορικό ατυχημάτων. Η Ιρλανδική κυβέρνηση επιμένει ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε τεχνολογίες με άμεσα αποτελέσματα, όπως τα χερσαία αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και τα πρώτα υπεράκτια αιωλικά πάρκα της χώρας. Ωστόσο, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν άφησε εχμές τον Μάιο για μια νέα απέναντι στην πυρηνική επιλογή. Λίγο αργότερα, μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν τη δαιμονοποίηση των data centers.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
6: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Τα καλύτερο. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: πάμε και το άλλο, το παιδικής καψούρας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
5: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματα.

Τους Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της άτυπης τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης, με βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της στις καλύβες Χανίων στην Κρήτη, καθώς δεν έβρισκε σπίτι. Παρενέβη ο Δήμος Αποκορώνου ώστε να φιλοξενηθεί προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Χαμηλότερες από το μέσο όρο του ΩΣΑ παραμένουν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα, στις φυσικές επιστήμες, την κατανόηση κειμένου και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PISA 2025.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η League Phase του Champions League ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε αγώνα. Μοναδικό απρόοπτο η απουσία του Στρακόσια από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να πάρει τη θέση του ο Μπρινιόλι. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με στόχο να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το Καφτανζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τέλος στα σενάρια περί τηλεοπτικής του επιστροφής έδωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του Πάνου Αμαραντίδη. Ο πρωταγωνιστής παραδέχθηκε πως παρόλο που πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις για την εν λόγω τηλεοπτική σειρά, εν τέλει αποφάσισε να μην επιστρέψει στη μικρή οθόνη. «Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί όπως είναι η ελληνική τηλεόραση το 2026 δεν με αντιπροσωπεύει. Εμένα η καριέρα μου έχει τελειώσει, ότι είναι να κάνω το έκανα», δήλωσε ο ηθοποιός. «Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα, ενώ συζητάω να επιστρέψω στο θέατρο. Αυτό μπορώ να σας το πω, τηλεόραση όμως δύσκολο γιατί είμαι και κακομαθημένος εγώ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που έκανα τότε με αυτά που γίνονται σήμερα», πρόσθεσε. Τη στροφή της σε μια πιο τολμηρή δημόσια εικόνα συνεχίζει να υποστηρίζει η Κάρα Ντελεβίν, η οποία αυτή τη φορά ποζάρει τόπλες από το κρεβάτι της. Στη νέα της ανάρτηση στα social media, η 34χρονη εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα γκρι σόρτς, κρατώντας την αγκαλιά της τη γάτα της. Στην ίδια σειρά φωτογραφιών συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φυλά τη σύντροφό της Μίνκε, καθώς και μια εικόνα από τη στιγμή που απολάμβανε τον ήλιο στο μπαλκόνι. Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν ήταν μαθήτριες σε οικοτροφείο στο Χάμσαϊρ. Η νέα ανάρτησή της έρχεται μετά την αποκαλυπτική φωτογράφησή της για το Playboy και την κυκλοφορία του teaser για το τραγούδι της Crazy Baby. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται τόπλες πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, ενώ σε άλλα πλάνα χορεύει με εσώρουχα και καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της. Η ίδια αφιέρωσε μάλιστα το τραγούδι σε όποιον υπήρξε ποτέ μη φυσιολογικός.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Η Ιρλανδία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ως μια πιθανή λύση για την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος από τα data centers. Παράλληλα πάντως, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η άμεση ενεργειακή της στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις ανανεώσιμες πηγές, όπως δήλωσε Ιρλανδός αξιωματούχος στο Euronews. Σύμφωνα με την Ιρλανδική Στατιστική Υπηρεσία, τα data centers απορροφούν σήμερα το 21-22% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει κοντά στο 31% στις αρχές της δεκαετίας του 2030 εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιρλανδία δεν παρήγαγε ποτέ πυρηνική ενέργεια, ενώ το 1999 απαγόρευσε και νομοθετικά την εγχώρια παραγωγή της, επικαλούμενη το διεθνές ιστορικό ατυχημάτων. Η Ιρλανδική κυβέρνηση επιμένει ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε τεχνολογίες με άμεσα αποτελέσματα, όπως τα χερσαία αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς και τα πρώτα υπεράκτια αιωλικά πάρκα της χώρας. Ωστόσο, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν άφησε εχμές τον Μάιο για μια νέα δεκτική απέναντι στην πυρηνική επιλογή. Λίγο αργότερα, μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες να σταματήσουν τη δαιμονοποίηση των data centers.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
7: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
9: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις.
14: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
15: Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
16: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης του αναλφαβητισμού. 1636. Ιδρύεται στη Μασαχουσέτη το Κολέγιο και μετέπειτα Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

0: Η Ομοσπονδία.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Media FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 3 FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της άτυπης τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης, με βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της στις καλύβες Χανίων στην Κρήτη, καθώς δεν έβρισκε σπίτι. Παρενέβη ο Δήμος Αποκορώνου ώστε να φιλοξενηθεί προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Χαμηλότερες από το μέσο όρο του ΩΣΑ παραμένουν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα, στις φυσικές επιστήμες, την κατανόηση κειμένου και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PISA 2025.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η League Phase του Champions League ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε αγώνα. Μοναδικό απρόοπτο η απουσία του Στρακόσια από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να πάρει τη θέση του ο Μπρινιόλι. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με στόχο να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το Καφτανζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιά, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου παραδείγματος.